Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
2: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
1: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml 40% φθηνότερα 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζει.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Δυτικά FM 92,8.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε.

0: το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου, με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ.

ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μέχρι σε σκέφτηκα για λίγο κι όλα ξανά με φουντώναν.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
2: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
6: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
5: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
6: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
5: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
6: Τηλέφωνο 697-3300-961.
5: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: επίπλα δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επίπλα δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασεπίπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Επίπλα δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ, που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

λόγια, απλά μια λέξη, τόσο να πονά. Δεν μιλάω για αυτά που μας χωρίζουν, όσα μας ενώνουν σαν γυαλί. Την καρδιά μου χίλια κομμάτια σκέφτομαι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
3: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι!
1: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
1: Να το, το βρήκα παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Ασφαλιστικό Γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας.

0: καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
1: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
0: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
1: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
0: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
1: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 0 58 240.

πάλι ματιανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής, να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
0: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
0: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
0: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
6: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
5: Το Plus είναι στις

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
2: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
3: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
4: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
5: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
6: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα ως

0: Συγκεκριμένο ισχυρισμό του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες που ανακοίνωσε η Ελλάδα. Η αντιδράση της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο. Τόνισε χθες στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Αν ενοχλεί αυτό, αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, είναι κάτι που δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδας για να τη φέρουμε εκεί που δεν ήταν ποτέ, υπογράμμισε ο Υπουργός. Ο κ. Γεραμετρίτης αναμένεται να ενημερώσει αρμοδίως τους Ευρωπαίους ομολόγους του στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη και την Τετάρτη στην Ιρλανδία. Μεγάλη πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε πως η κυβέρνηση της χώρας εκχωρεί στις ΗΠΑ τον πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού. Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχιά δυστυχήματα στη χώρα μας από χθες βράδυ. Στο Χορτιάτι, Θεσσαλονίκης, 20χρονος έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα του συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 70χρονος. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε και στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. 35χρονη έχασε τη ζωή της όταν η μοτοσυκλέτα της έπεσε πάνω σε περίφραξη οικίας στο Νεράκι Μεγάρων. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ στην Αθήνα και το Πανεπιστήμιο York στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι άδειες χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την ήττα από την Ουκρανία 82-76 γνώρισε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος είναι το βράδυ της Δευτέρας η Ισπανία στο κλειστό του ΆΚΑ. Την απόκτηση του Ιμραν Λούζ ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο διεθνής Μαροκινός Χάφ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στις 7.30 ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή και στις 9.30 ο Πανετολικός αντιμετωπίζει την Καλαμάτα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Η άνεμη βόρεια 4 με 5, στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 με 4. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Το απόγευμα είναι πιθανή πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη νοτιοανατολική 4 με 4. Γενικότερα στη χώρα αρχικά έθριος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εγκληθούν κάποιες τοπικές μπόρες το απόγευμα σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τμήματα 8 με 4, στο Ιόνιο Νότι 4 με 5 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς στα υπηρετικά. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά 1 με 4, θα ανέβει όμως η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά. Γενικότερα την εβδομάδα με λίγο μεγαλύτερες θερμοκρασίες από τα κανονικά και βοριάς στο Αιγαίο μέχρι 6 με 4. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Μπουλαρίνος.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Μπουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τουνείτε και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα...

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο μάθημα ενισχυτικής διδασκαλίας, το οποίο σήμερα το παραδίδω με ηχολήπτη τον Κώστα τον Σπανό. Ο Νίκος μας είναι σε άδεια, αλλά θα επιστρέψει. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ύλη να παραδώσουμε σήμερα, γι' αυτό θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως με τους συμπολίτες οι οποίοι προσπαθώντας να κολακέψουν κάποιον τον γελιοποιούν. Θα θυμάστε ότι πριν από λίγο καιρό ο Εμίλιος Χιλάκης, ο ηθοποιός, ο οποίος ήταν και κονφερασιέ στην πρώτη παράσταση του Αλέξη Νέος και Άφθαρτος, τον είχε παρομοιάσει με την Τζοκόντα.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Ο Τζοκόντος είναι ο Αλέξης, το άκουσε αυτό ο βουλευτής Κερίδης και έκανε υπομονή. Έκανε υπομονή μέχρι που πριν από λίγες μέρες...
2: Το παλιός είναι αλλιώς, διότι η Μαντόνα ήμουν ανιός και γέρασα που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουν παιδάκι και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, στα top charts κυριαρχεί η κερκυραία πια Μαντόνα, δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ο Έλληνας Μαντόνα. Ο Μαντόνος. Είχαμε το Τζοκόντο, έχουμε τώρα και το Μαντόνο. Να πω βέβαια ενημερωτικά τελείως ότι στα charts η Μαντόνα έχει να θριαμβεύσει πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Οπότε και υπό αυτήν την έννοια δεν είναι καλό να συγκρίνεις το Μητσοτάκη με τη Μαντόνα. Δεν μπορώ να σκεφτώ υπό ποια έννοια μπορεί να είναι καλό. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπράβο και στον Εμίλιο το Χιλάκη και στον βουλευτή Κερίδη που μας χάρισαν αυτές τις ωραίες εικόνες. Τελευταία τώρα ο Μητσοτάκης να τραγουδάει Like a Virgin στο Υπουργικό Συμβούλιο και να λυκνίζεται απαλά η Μαντόνα. Η Μαντόνα που είναι όργανο του σατανά, έτσι το είχαμε παραδώσει σε προηγούμενα μαθήματα. Είχαμε ακούσει ένα συμπολίτη του οποίου αγνώ εντελώς το όνομα και να το ήξερα δεν θα το έλεγα για να τον προστατεύσω λόγω ιατρικού απορρίτου και όλα αυτά, αλλά δεν το ξέρω κιόλας, ο οποίος επανέρχεται στο θέμα Μαντόνα και μας διαφωτίζει ακόμα περισσότερο. Επανέρχεστε λοιπόν, κυρία μου.
3: Η επίσκεψή της για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της ήταν μια απλά τυχαία σύμπτωση ή κρύβει πολύ βαθύτερους σκοτεινούς σκοπούς?
0: Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή, εννοείται τι μπορεί να είναι σύμπτωση? Σίγουρα κρύβει πολύ βαθύτερους σκοτεινούς σκοπούς. Αυτό είμαστε, είναι δεδομένο. Αυτό απλώς θα ήθελα να δω και κάποια στοιχεία.
3: Για πάμε να δούμε λίγο μερικά στοιχεία.
0: Ναι, για να δούμε.
3: Ξεκινώντας λοιπόν από τον τόπο διαμονής που επέλεξε στην Κέρκυρα, μόνο ένα στοιχείος προορισμός δεν είναι. Γιατί καθώς στην Κέρκυρα ιδρύθηκε η πρώτη τεκτονική στοά στην Ελλάδα, μια αγαθοδεργία το 1811. Καθιστώντας έτσι βεβαίως στο νησί έναν από τους παλαιότερους διοικητικούς κόμβους της κρυφής γνώσης στη Μεσόγειο.
0: Δηλαδή 1811 είναι η Μασόνη, είναι η Μασονία που κρύβεται πίσω από την Κέρκυρα. Κέρκυρα με το Μασονονήσι. Μάλιστα, δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο νησί αυτή η Κέρκυρα, κυρία μου.
3: Έτσι λοιπόν η άφηξή της στις 11 Αυγούστου, ακριβώς μια μέρα δηλαδή πριν από τη μεγάλη έκλειψη της 12 Αυγούστου, την θέτει στην κατάλληλη γεωγραφική θέση, την κατάλληλη χρονική στιγμή. Γιατί αυτό που μας έχουν προγραμματίσει εμάς να γνωρίζουμε ως έκλειψη ηλίου
0: είναι ρομπότ
3: της δικής μας αντίληψης.
0: Τι λέτε, κυρία μου, εκτός από τις δικές σας αντίληψεις, ενώ... Τη δική μα αντίληψη πέρα, τη δική εσεί το ξέρετε, γιατί χάλασε το πρόγραμμα. Λοιπόν, πείτε μα όμω, τι είναι η έκλειψη, γιατί μα έχουν μάθει ότι είναι, έρχεται, είναι η γη, μπαίνει το φεγγάρι μπροστά από τον ήλιο και δεν βλέπουμε τι είναι όμω αυτό.
3: Κατά την έκλειψη του ήλιου, η προστατευτική ασπίδα του πλανήτη πέφτει και εξοικείονται τεράστιε ποσότητε ενέργεια. Και η Κέρκυρα επιλέχθηκε ω ο σταθμό υποδοχή, καθώ είναι το παλιό διοικητικό δίκτυο των στόων και τη ελίτ. Και έτσι λειτουργεί σαν μια γιγάντια αγίωση η οποία ρούφηξε όλη αυτή την ενέργεια της έκλειψης τώρα... τη στιγμή που εκδηλωνόταν σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Αυτά είναι πολύ τεχνικά που μας λέτε, είναι επιστημονικά αυτά, είναι. Δεν τα καταλαβαίνω. Οπότε η ασπίδα, έχει ασπίδα ο πλανήτης. Τι διάολο, τέλος πάντων είναι η ασπίδα του πλανήτη, για κάποιο λόγο όταν έχει έκλειψη φεύγει και είναι υποσταθμός της ενέργειας. Δεν έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, αυτή η κίνηση τι είναι?
3: Αυτή λοιπόν η κίνηση είναι ακόμα μια κίνηση η οποία κλειδώνει το πεδίο στη συχνότητα της νέας τα παύλα ξύς, πρα παύλα χμάτων, όπως έχω δείξει πάρα πολλές φορές. φορές τώρα το τελευταίο διάστημα. Που επί της ουσίας το σύστημα χρησιμοποιεί ακριβώς αυτή τη φόρτιση για να προετοιμάσει την ατμόσφαιρα για τις επόμενες τεχνητές κλιματικές και κοινωνικές πιέσεις. Κάνοντας βεβαίως τους ανθρώπους πιο απαθείς και δεκτικούς σε περιορισμούς.
0: Εκτός από εσάς που δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Δεν έχω καταλάβει τι παύλα ποτά. Απολύτως, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Πάμε τώρα στις 14 Αυγούστου, παραμονή της γιορτής της Παναγιάς.
3: Στις 14 Αυγούστου λοιπόν επισκέπτεται τη Μονή Βαρλάμ λίγες ώρες πριν το 15 Αυγούστου, πριν την εορτή της κοίμησης σε τόπο.
0: Τυχαίο.
3: Και δύο μέρες πριν από τα δικά της γενέθλια μεταφέρεται στη Μονή Βαρλάμ με ελικόπτερο.
0: Πω, με ελικόπτερο. Προσοχή, με ελικόπτερο, ούτε με αερόστατο, ούτε με παραπέντε, ούτε με ποδήλατο, ούτε με τρίκυκλο, με ελικόπτερο, παιδιά. Λοιπόν, εκεί στη Μονή Βαρλάμ, μετέωρα, τι παίζει με τα μετέωρα, γιατί και εκεί δεν μπορεί.
3: Οι βράχοι, οι οποίοι είναι χτισμένοι τα μετέωρα,
0: ναι,
3: λειτουργούν ως πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι.
0: Πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι.
3: Σταθερή την πνευματική συχνότητα της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της χώρας. Η παρουσία της λοιπόν, με τον σύντροφό της, τον γιο της, αλλά και 12 στενούς φίλους, η αριθμητική δηλαδή δομή του μυστικού δείπνου ή των 12 αποστόλων και... μέσα σε ένα ορθόδοξο γυρό τη συγκεκριμένη μέρα,
0: ναι,
3: αποτελεί μια ενεργειακή πνευματική παρεμβολή.
0: Καταρχήν εμένα μου άρεσαν τα πιεζοηλεκτρικά. Τι είναι πιεζοηλεκτρικά, πιεζοηλεκτρικά, σαν τεχελονιτζάκι αυτό το πράγμα μου κάνει. Τέλος πάντων, ήταν 15 είναι αυτοί που μας είπατε, στο μυστικό δείπνο άντε να ήταν 13. Αν πεις και ο ζωγράφος 14. Και ένα πλασέρβιρε θα ήταν κανένα 15, όντως. Λοιπόν, γιατί είναι στόχος τα μετέωρα και στέλνουν εκεί, αναπαριστούν την αριθμητική δομή του μυστικού ύπνου, γιατί. Μυστικού δείπνου, συγγνώμη. Γιατί είναι η πιεζοηλεκτρική κρύσταλλη στόχος.
3: Γιατί φανταστείτε ότι τα μετέωρα δεν είναι απλά ένα μονοστηριακό συγκρότημα.
0: Αφού είναι πιεζοηλεκτρικό.
3: Είναι μια πνευματική ασπίδα προστασίας για ολόκληρη τη χώρα, όπου τα τελευταία 600 έτη μοναχοί, ιερείς, καλόγεροι κτλ.
0: Μην πείτε τι κάνουν.
3: Με τις προσευχές τους, με τις επικρίσεις τους, με τους εορτασμούς κάθε ορθόδοξη εορτής,
0: ναι,
3: το τι πνευματικό τείχος έχουν χτίσει σε αυτό το σημείο και κατ' επέκταση ολόκληρη τη χώρα.
0: Αυτός είναι ο άρχοντας των δακλειδιών, όλο που λέτε, και με μάγους και πάνε, είναι το Dungeons and Dragons. Και είναι τέλος πάντων. Οπότε,
3: ο σκοπός αυτής της μα παύλα γης σας ήταν να εισχωρήσει στην καρδιά του οχυρού και να μολύνει αυτόν τον καθαρό πνευματικό τόπο την συγκεκριμένη καθαρή πνευματική ημέρα με χαμηλή υλική συχνότητα της παγκόσμιας showbiz.
0: Τη χαμηλή ηλική παύλα χνότητα της, μάλιστα. Τώρα, εντάξει, δεν είμαι και γιατρός ειδικός, δεν είμαι ψυχίατρος, αλλά μήπως είναι, να ρωτάω, μήπως όλα αυτά τώρα είναι κάπως τυχαία και...
3: Οι συγκυρίες δεν είναι τυχαίες, αλλά βασίζονται σε αριθμολογικά, σε αστρολογικά φαινόμενα.
0: Επιστήμη.
3: Και βλέπετε ότι ακόμα μία φορά τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία. Έτσι λοιπόν και τα 68 γενέθλιά της πάλι κάτι κρύβουν. Γιατί 6 και 8 ίσον 14, 1 και 4, 5.
0: 5, 1 και 4, 5. Ο Μπέλιγχαμ φορούσε στη Ρεάλ το 5, αλλά έφυγε τώρα, δεν φοράει το αυτό. Και μάλιστα, 5 και 5, 10. Και 5 επί 4, 22 και 0. Δύο, να το. Όντως τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αλλά για πείτε εσείς, τι είναι αυτό το. Όπου τι είναι το 5.
3: Όπου ο αριθμός 5 στην εσωτερική αριθμολογία, δηλαδή στον
0: αριθμό. Την εσωτερική, όχι
3: είναι
0: το.
3: Είναι ο αριθμός που αντιπροσωπεύει την ανατροπή, την κίνηση και την αλλαγή στο μα παύλα τρίξ.
0: Στο μα παύλα τρίξ. Μάλιστα. Έχετε δει πάρα πολλές ταινίες, δεν είναι καλό για μερικούς ανθρώπους αυτό. Ωραία. Τώρα πάμε στις 17 Αυγούστου. Τι κάνεις στις 17 Αυγούστου?
3: Στις 17 Αυγούστου, λοιπόν, μία ημέρα μετά τον εορτασμό των γενεθλίων της, προσγειώνεται κρυφά στο νησί της Πάτμου, στο νησί της Αποκάλυψης και επισκέπτεται το ιερό Σπήλαιο.
0: Τι κρυφά, αφού είδαμε 700 φωτογραφίες. Πηγαίνετε και φωτογραφιζότανε με κεριά, με έτσι, με μαντήλες, με χαμηλοβλεπούσα και τι, τέλος πάντων. Πήγε λοιπόν στην Πάτμο, όπου...
3: Όπου η Πάτμος είναι η γεωγραφική πηγή όπου ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος
0: όπου...
3: ξεκλείδωσε το μέλλον της ανθρωπότητας.
0: Τι λέτε?
3: Είναι δηλαδή το σημείο,
0: ναι,
3: όπου ο χρόνος του Μάτριξ συνδέεται με τα τελικά γεγονότα της ανθρωπότητας.
0: Πω, μπορεί παιδάκι μου, δεν το λες αυτό από την αρχή? Ότι συνδέεται ο χρόνος του Μάτριξ με τα γεγονότα τα δικά της ανθρωπότητας, κάτω και φαίνεις από εδώ, από εδώ, από εδώ έξω. Τέλος πάντων, όπου...
3: όπου η ίδια λειτουργήσε σαν ένας επίγειος διαβήτης των μαύρων ιερατείων και όλες οι ενέργειες των προηγούμενων ημερών ήρθαν να διοχετευτούν απευθείας στην πηγή του κώδικα της αποκάλυψης. Είναι δηλαδή μία πράξη συμβολικής ενεργοποίησης των γεγονότων που έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη φάση.
0: Όπου?
3: Όπου αυτή η κίνηση επιταχύνει την υλοποίηση της παγκόσμιας ατζέντας στον υλικό μας κόσμο.
0: Πώς τα λες, παιδάκι μου, όλα αυτά από την αρχή και μας το φαίνεις από εδώ, από εκεί, Βαρλάμ, πίεζο Κινέζα και... Τέλος πάντων, μπορείτε όλο αυτό το... Τώρα, γιατί εμείς τώρα μιλάμε επιστημονικά και εσείς μιλάτε επιστημονικά, αλλά μπορείτε να το εκλαϊκεύσετε κάποιος, πώς λένε οι δημοσιογράφοι, να το πείτε λαϊκά, για να το καταλάβει και ο κόσμος.
3: Δηλαδή, ναι, οι εξελίξεις γύρω από την ψηφιακή σκλαβοποίηση της ανθρωπότητας
0: Βαρουφάκης είστε
3: να κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα, που θα καθιστά τις μάζες ανίσχυρες να προβάλλουν πνευματική αντίσταση στις αλλαγές που έρχονται.
0: Ναι, βέβαια, όλα αυτά εσείς μας τα λέτε μέσα από το ψηφιακό τέτοιο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της νέας τα παύλα ξύς πρα παύλα μάτων. Μήπως, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε, που μας ανοίξατε τα μάτια. Έχετε να προσθέσετε τίποτα, κύριε Κερίδη?
2: Το παλιός είναι αλλιώς. Okay. Διότι η Μαντόνα ήμουν νιός και γέρασα που λένε. Okay. Ξεκίνησε όταν ήμουν παιδάκι. Και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια
4: 50.
2: Στα top charts κυριαρχεί η κερκυραία πια Μαντόνα, δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Συνδέεται λοιπόν Μητσοτάκης Μαντόνα Σατανάς. 5 μετέωρα, ελικόπτερο, πιεζοκλωστή, όχι, είναι πιεζο, ηλεκτρική ενέργεια. Όλα έρχονται και δένονται, έτσι δεν είναι, πρωθυπουργέ?
5: Τώρα ήρθε η ώρα να ***σουμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν ***ηθεί όσο άλλοι, και θα το κάνουμε.
0: Για μην μείνει κανένας παραπονεμένος. Έτσι, αυτή είναι η νέα τα παύλα ξύ πρα παύλα μάτων. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με μια διαμαρτυρία. Διαμαρτυρία δικιά μου, έτσι, και της εκπομπής συνολικά και των ακροατών, ελπίζω, της εκπομπής. Μια διαμαρτυρία εναντίον της τάσης της Νέας Δημοκρατίας στην περίπτωση Ακρίτα. Εννοώ την περίπτωση, την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει η Ακρίτα πρόεδρος της Βουλής. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν πρόεδρος της Βουλής. Κακή ήτανε, άσχημα περάσαμε. Εμείς που δεν ήμασταν βουλευτές, οι βουλευτές πέρασαν κάπως άσχημα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ως εκπομπή στηρίζουμε, έτσι, την πρόταση για προεδροποίηση της Έλληνας Ακρίτα. Είναι ό,τι καλύτερο μια γυναίκα που θεωρεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ή κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ορφανά του Πατακού να προεδρεύσει στη Βουλή. Να ακούσουμε την πρόταση.
6: Μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, που κατήχε και θέση αντιπροέδρου της Βουλής, η προτινόμενη από την Κουμουνδούρου είναι η Έλενα Ακρίτα. Αρκεί, όπως θα μας πει η Άντζη Κούκη, να βγαίνουν τα μαθηματικά της ψηφοφορίας.
0: Αλλά δυστυχώς τα μαθηματικά δεν βγαίνουν, γιατί κάποιοι δεν σέβονται, παιδιά.
7: Μπορεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος να επέλεξε την Έλενα Ακρίτα ομόφωνα, ωστόσο αυτή η πρόταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Και τι εννοούμε με αυτό? Υπάρχουν διαρροές από την πλευρά της πλειοψηφίας που αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να δώσουν τη θετική ψήφο. Και μάλιστα σημειώνουν ότι αυτό δεν έχει να κάνει με το κόμμα, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με το πρόσωπο, το οποίο δεν αξιολογούν θετικά.
0: Έχει γράψει Βέρα στο δεξί. Έχει γράψει κι άλλα, δεν τα θυμάμαι. Αλλά είναι αδύναμος κρίκο. Έχει κάνει αδύναμο κρίκο. Έχει παρουσιάσει αδύναμο κρίκο. Και δεν είναι ικανή να προεδρεύσει στη Βουλή. Τέλος πάντων, μια σπουδαία σεναριογράφος σαπουνοπερών. Αλλά δυστυχώς, παιδιά, όπως φαίνεται, επιβεβαιώνεται ότι ζούμε σε... Πέστε τα εσείς, κυρία Έλενα, να μην τα λέω εγώ.
8: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.
0: Η δυστοπία. Αυτό έτσι και με κάνεις και μούρι έτσι όταν το λες. Αυτό είναι όταν φεύγεις από τη Φιλοθέη και πας σε κάνα δυτικό προάστιο και αυτή τη μούρι κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, χάσαμε την ευκαιρία για πάρα πολύ γέλιο. Μας τη στερούει η Νέα Δημοκρατία αυτή την ευκαιρία. Υπάρχει βέβαια περιθώριο να αλλάξει γνώμη. Έτσι, η ψηφοφορία είναι 2 Σεπτεμβρίου. Οπότε, εγώ θα έλεγα ότι να το σκεφτούν. Θα έχει πλάκα. Θα έχει πλάκα. Τώρα, κάποιοι σύντροφοι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει η εκλογική διαδικασία και τι σημαίνει ψήφος κτλ. Γι' αυτό είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Ο σύντροφος Γιαννούλης.
4: Από πότε πρέπει να πάρουμε πράσινο φως και να περάσουμε face control για το αν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει μια γυναίκα?
0: Δεν νομίζω ότι είναι κομμενικό, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω, από τη στιγμή που απαιτείται ψηφοφορία. Η ψηφοφορία σημαίνει ότι πρέπει να περάσει κάποιον, ότι άμα δεν σε γουστάρει ο άλλος δεν σε ψηφίζει. Έτσι, δεν λέω το εξού. Δηλαδή αυτό σημαίνει ψήφος. Τώρα επειδή είναι αριστερός, το λέω λίγο για να καταλαβαίνει, γιατί δεν τα έχουμε πολύ καλά με αυτά τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση συμφωνούμε ότι αυτή η κατάσταση αποδεικνύει ότι ζούμε σε μια...
8: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.
0: Κύριε Κερίδη, εσείς.
2: Το παλιός είναι αλλιώς, διότι η Μαντόνα ήμουν νιός και γέρασα που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουν παιδάκι, και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια,
9: 50.
2: Στα top charts κυριαρχεί η κερκυραία πια Μαντόνα, δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ο Έλληνας Μαντόνα. Like a virgin. Κυριάκος ψηφίζω. Like a virgin. Ψηφίζω Κυριάκο Μητσοτάκη. Εν τω μεταξύ, αυτό το είχε προετοιμάσει, το είχε σκεφτεί από το σπίτι του, και όταν εμφανίστηκε, το είπε πρώτο στην εκπομπή, που εμφανίστηκε με τεράστιο καμάρι, που είπε τον πρωθυπουργό Μαντόνα και τον είπε στην ουσία ξεπεσμένη pop star. Γιατί είπαμε, στα τσάτς δεν κυριαρχεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια Μαντώνα, και είναι λογικό. Μα κυριαρχεί κάποιος, ειδικά στα pop τσάτς, για πάντα δεν γίνεται. Γιατί το κάνουν αυτό, δεν ξέρω. Τι να σας πω, αυτό το ότι το πάνε να δείξουν πόσο πολύ αγαπούν το Μητσοτάκη και τον ξεφτιλίζουν και το κάνουν γενικά. Όχι, να. Και ο Χιλάκης είπε, το είπαμε, τον άλλον τον είπε Τζοκόντα. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν, αλλά είναι πολύ διασκεδαστικό και θα ήθελα να συνεχίσουν. Διάλειμμα.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Εδώ. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής ρωσικής αεροπορικής επιδρομής εναντίον αποθήκης σε περιοχή κοντά στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ουκρανική επίθεση με ντρόν στη Σεβαστούπολη και τρεις στην πόλη Μπελγκόρο της Ρωσίας, ανακοίνωσαν μέσω Telegram οι τοπικές αρχές. Σε ποινή φυλάκισης 2 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ένας άνδρας για επίθεση σε βάρος της εγγύου συντρόφου του στη Λάρισα. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, κομμάτι του δημοσιογραφικού κόσμου της χώρας, στη διαφήμιση του Ηλία του Κασιδιάρη. Τι εννοώ? Εάν θυμάστε, το 12 και το 15 η Χρυσή Αυγή είχε μπει στη Βουλή με 6, κάτι και τις δύο φορές. Τη δεύτερη, το 15, 6,2, 6,3, αλλά τρίτο κόμμα. Αυτή την είσοδο στη Βουλή και αυτά τα ποσοστά τα χρωστά σε μεγάλο βαθμό, αν όχι στο μεγαλύτερο, στην καταγγελτική δημοσιογραφία. Στα ρεπορτάζ και τις αναλύσεις που έγραφαν πόσο επικίνδυνη είναι η Χρυσή Αυγή και πόσο το σύστημα τρέμει και η δημοκρατία κινδυνεύει και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία συγκινούσαν πάρα πολύ τους ανθρώπους με τα προβλήματα στους οποίους, οι οποίοι αποτελούσαν το κοινό στο οποίο απευθυνόταν η Χρυσή Αυγή. Με λίγα λόγια, όσο περισσότερο έβγαιναν οι δημοσιογράφοι και οι σχολιαστές και έλεγαν πόσο επικίνδυνη είναι η Χρυσή Αυγή και τέτοιο, τόσο έλεγαν αυτοί οι συμπολίτες στους οποίους απευθύνονταν: α, να την ψηφίσω τότε άμα είναι επικίνδυνη, αφού τρέμει το σύστημα, τότε κάτι θα κάνουν και αυτοί. Και έτσι φούσκωσε η Χρυσή Αυγή. Γιατί το κάναν αυτό οι δημοσιογράφοι και οι σχολιαστές? Κάποιοι το κάναν από καθαρή ανοησία, νομίζοντας ότι προσφέρουν. Κάποιοι άλλοι το κάνανε επειδή τους ανέβαζε τα νούμερα. Και σου λέει, μπανά, τα νούμερά μου να είναι καλά και ας πάει και η Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Κάποιοι άλλοι πιο συνειδητά το κάνανε γιατί απέκτησαν εχθρό, απέκτησαν υπόσταση. Θέλω να πω, όταν καταγγέλεις κάτι, αμέσως εσύ έρχεσαι και είσαι το αντίθετό του, άρα αποκτάς μια υπόσταση μέσω της μάχης σου με το κακό το οποίο πολεμάς. Το οποίο κακό ήταν πάρα πολύ κακό, αλλά γινόταν αυτό το κακό όλο και μεγαλύτερο όσο το περιέγραφαν οι ανησυχούντες, δημοσιολογούντες, συμπολίτες. Το μάθημα φαίνεται δεν έγινε, το πάθημα μάλλον δεν έγινε μάθημα, ή έγινε γιατί είδαν τα ωφέλη που αποκόμισαν πάρα πολύ, που τα βάλανε με τη Χρυσή Αυγή και τη βάλανε στη Βουλή, και έτσι έχει ξεκινήσει τώρα το καινούριο παραμύθι με τον Κασιδιάρη και τι θα κάνει ο Κασιδιάρης και η δημοκρατία που κινδυνεύει και το ένα και το άλλο, με αποτέλεσμα να διαφημίζεται και πάλι εντελώς δωρεάν, χωρίς να ξοδέψει μισό ευρώ, ο Κασιδιάρης. Και η αφορμή γι' αυτό είναι μια-δυο συγκεντρώσεις που έκανε με 50 βλαμμένους 100 πιτσιρικάδες που πηγαίνουν και του φωνάζανε, ξέρω, εγώ δεν ξέρω προγλωσσικά, οπότε δεν ξέρω ακριβώς τι του φωνάζανε, αλλά θέλω να πω, ξαφνικά έγινε μεγάλο θέμα ο Κασιδιάρης και διαφημίζεται ο Κασιδιάρης. Διότι αυτό ίσως κάποιοι δημοσιογράφοι δεν το καταλαβαίνουν, κάποιοι άλλοι το καταλαβαίνουν μια χαρά. Ο κόσμος που αγαπάει τη δημοκρατία έτσι κι αλλιώς δεν θα ψηφίσει Κασιδιάρη. Κασιδιάρη μπορεί να ψηφίσουν αυτοί που συχαίνονται τη δημοκρατία. Όταν λοιπόν λες, βρε καημένε, πόσο επικίνδυνος είναι ο Κασιδιάρης, είναι σαν να λες σε όλους αυτούς, πηγαίνετε ψηφίστε τον. Θέλω να πω, αν πραγματικά θέλουν να προσφέρουν στη δημοκρατία όλοι αυτοί που δεν έχουν καμία διάθεση να το κάνουν, στους εαυτούς τους θέλουν να προσφέρουν, αλλά λέω, ρε παιδί μου, υπάρχουν και οι αφελείς. Είπαμε, το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να μην μιλάνε καθόλου για τον Κασιδιάρη. Να μην λένε τίποτα. Να μην του δίνουν σημασία. Να τον εξαφανίσουν από την ειδησιογραφία. Εάν, ξαναλέω, τους ενδιαφέρει η δημοκρατία, που όλοι ξέρουμε ότι δεν τους πολύ ενδιαφέρει. Και τον φασισμό έχουμε να τον αντιμετωπίσουν ανθρώπους. Έτσι δεν είναι, κορίτσια? Λέσβος, Αντίφα, refugees are welcome. Πού θα προλάβετε, ρε κορίτσια? Είστε 10 είστε όλες και όλες. Πού φιλοξενήσετε? Τέλος πάντων, είναι από τη Λέσβο, μια αντιφασιστική υπέρ των μεταναστών εκδήλωση, στην οποία η εικόνα που κυριάρχησε είναι αυτή της υψωμένης γροθιάς και του Φρέντο. Είναι, αυτό δεν το λέω, δεν είναι σχήμα λόγου. Έτσι είναι η εικόνα. Κρατάει το Φρέντο στη μία και στην άλλη ψώνει τη γροδιά και φωνάζει:
1: Λέσβος, Αντίφα! Refugees are welcome! Λέσβος, Αντίφα! Refugees are welcome!
0: Τι είναι, κυρία Έλενα?
2: όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.
0: Τώρα αυτές τις παύσεις δεν καταλαβαίνω, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, Μαρία Καριστιανού, ηγέτης του κόμματος, ευκαιρία, ελπίδα μάλλον, ελπίδα για τη Μαρία να χωθεί στη Βουλή. Η Μαρία η Καριστιανού έδωσε, άρχισε πάλι να δίνει συνεντεύξεις. Ευτυχώς, σε αυτές περιγράφει, έδωσε μια τέτοια στο Open, όπου ξεκίνησε μιλώντας για το πρόγραμμά της και τους στόχους της. Ποιος είναι ο στόχος του κόμματος Ελπίδα για τη Μαρία να χωθεί στη Βουλή?
3: Εμείς έχουμε έρθει εδώ με συγκεκριμένο στόχο και σκοπό. Και ο στόχος και ο σκοπός που δημιουργήθηκε η Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι να έρθει, να επανέλθει η καινούρια, η φωτεινή Ελλάδα. Μιλάμε για ένα πολύ συγκεκριμένο όραμα.
0: Πολύ συγκεκριμένο και όραμα, και όλες έχουν οράματα, να ξαναεπανέλθει, να ξαναέρθει η καινούργια Ελλάδα. Αφού είναι καινούργια, πώς θα επανέλθει? Επανέρχεται κάτι που είναι παλιό. Είναι παλιό και ξαναέρχεται, επανέρχεται. Τέλος πάντων, πάμε να εξηγήσουμε πράγματα τα οποία λέει κάποια η οποία δηλώνει κβαντική ιατρός. Οπότε είναι χαμένο το παιχνίδι με το καλημέρα από το πρώτο λεπτό. Τι είναι όμως αυτό το όραμα για φωτεινή Ελλάδα, σε τι συνίσταται, τι είναι, πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο λίγο?
3: Φωτεινή Ελλάδα είναι σε μια Ελλάδα στην οποία δεν σκοτώνονται τα παιδιά επειδή παίρνουν ένα τρένο. Και επειδή κάποιοι έχουν φάει τα λεφτά που έχουν πληρώσει οι πολίτες με το αίμα και το ιδρώτα τους για να λειτουργούν ασφαλώς τα τρένα. Για να μην πω βέβαια ότι έχουμε μόνο μία γραμμή, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε πλήρη διασύνδεση με σιδηροδρομική γραμμή όλης της χώρας και να έχουμε και διασύνδεση με την Ευρώπη.
0: Άρα φωτεινή Ελλάδα είναι τα τρένα. Είναι μόνο τα τρένα ή είναι και κάτι άλλο?
3: Η φωτεινή Ελλάδα είναι το όραμα και εμείς αυτό πρεσβεύουμε. Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Τρένα και όραμα. Ωραίο περιοδικό θα ήταν αυτό. Τρένα και όραμα. Φωτεινή Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, οπότε θέλει να φέρει τρένα και όραμα η Μαρία η Καριστιανού. Τώρα, δεν είναι κόμμα του Κοινοβουλίου όπως και το κόμμα του Αλέξη. Στον ίδιο πάνω κάτω κόσμο απευθύνονται. Θα μιλήσουν και οι μεν και οι δε στο πλαίσιο, όχι στο πλαίσιο μάλλον, τις ημέρες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, την οποία τη λέμε διεθνή για να γελάμε αναμετάξει μας. Έτσι δεν έχει τίποτα το διεθνές, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχει διεθνούς επίπεδου θέατρο. Ναι, αλλά θέλω να πω είναι Έλληνες όλοι οι ηθοποί. Τι θα ακούσουμε για αυτή τη φωτεινή Ελλάδα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, κυρία Μαρία?
3: Θα ακούσετε στη ΔΕΘ ένα πλαίσιο φυσικά με τις αιχμές για όλους τους τομείς όπως είπατε. Το αναλυτικό πρόγραμμα βέβαια θα ανακοινωθεί λίγο πριν τις εκλογές, διότι όπως έχετε δει έχουμε πέσει πολλές φορές θύμα κλοπής, πνευματικής κλοπής του προγράμματος.
0: Τι είναι, παιδιά, το αυτοκίνητο, το πρόγραμμα αυτοκίνητο να στο κλέψουνε? Άπαξ και το έχεις πει εσύ ή εσύ το έχεις πει πρώτος? Τέλος πάντων, δεν θέλουν να τις κλέψουν το πρόγραμμα, δεν θέλουν να τις κλέψουν τις ιδέες. Δεν άμα τις πει τελευταία στιγμή θα τις αφήσει να τις πει. Και το λέει αυτό η κυρία Μαρία γιατί έχει πέσει θύμα κλοπή στο παρελθόν, παιδιά. Όποιος φυλάει τα ρούχα του έχει τα μισά, όποιος φυλάει το πρόγραμμά του το έχει ολόκληρο. Γιατί την προηγούμενη φορά που πήγε και είπε 2-3 κουβέντες, πήγε και την έκλεψε, ποιος λέτε?
3: Λοιπόν, η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε βγει βέβαια ένα διάστημα πριν, ένα μήνα ή λίγο περισσότερο.
4: Σας έκλειψε το πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας?
5: Η διακήρυξη.
3: Η ιδρυτική του διακήρυξη είναι διακήρυξη, ναι. Παρόμοια.
0: Πήγε και έκλεψε την Καριστιανού. Τσιμπερολογικό είναι. Πάνω κάτω τα ίδια θα λένε, γιατί ξαναλέω στους ίδιους, στα ίδια μυαλά απευθύνονται. Γιατί την έκλεψε ο Τσίπρας?
4: Δηλαδή δεν είχε αρκετή φαντασία ή δεν είχε αρκετή εμπειρία σε σχέση με εσάς?
3: Δεν ξέρω, θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Ίσως να σας πω κάτι. Είναι γιατί ο κύριος Τσίπρας, όπως και οι υπόλοιποι βέβαια πολιτικοί αρχηγοί, δεν αισθάνονται καμία δέσμευση όταν βγαίνουν και τάζουν λαγούς με πετραχίλια, γιατί ξέρουν ότι και να μην τα ακολουθήσουν και να μην τα εφαρμόσουν, κανένας δεν θα του ζητήσει το λόγο. Και ο ελληνικός λαός πιστεύουν ότι ακόμα έχει τη μνήμη του Χρυσόψαρου και ξεχνάει.
0: Δηλαδή, ο Τσίπρας της έκλεψε το πρόγραμμά της επειδή δεν κολώνει να τάζει λαγούς με πετραχίλια, άρα το πρόγραμμά της είναι λαγή με πετραχίλια. Τέλος πάντων, δεν είναι, η ποίηση δεν πρέπει να εξηγείται, πρέπει να απλώς αυτά που αισθανόμαστε, να την αφήνουμε να μας δημιουργεί συναισθήματα. Τις έκλεψε και τις ιδέες για τις τράπεζες, παιδιά, ο Τσίπρας.
3: Λοιπόν, θα σας θυμίσω επίσης ότι και μετά αυτή την πολύ σημαντική η συνάντηση που είχαμε για τις τράπεζες, επίσης ακολούθως ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πράγματα τα οποία αναφέραμε εμείς ως θέσεις σε αυτή την ημερίδα.
0: Τον Αίτη. Όχι, συγγνώμη, αυτός είναι ο Νίκος. Λοιπόν, μία πρόταση είναι εκεί, δίνει τη συνέντευξη. Πείτε μας ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, ένα τίζερ, έστω και ας το κλέψουνε, δεν πειράζει. Ένα τρεϊλεράκι.
5: Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας, έρχεται η ΔΕΘ. Πείτε μας ένα μέτρο, ένα από αυτά που θα πείτε. Κατά τη γνώμη μου, το σημαντικό θα είναι η ακρίβεια. Πείτε μας μία πρότασή σας για την εντόπιση της ακρίβειας. Μία.
3: Κύριε Στερβελάκη, σας ανέφερα το πιο σημαντικό πράγμα για να αλλάξουν τα πράγματα και να οδηγηθούμε σε αυτή την φωτεινή Ελλάδα, γιατί εγώ έτσι θέλω να κλείσω.
5: Ναι, πρόταση εγώ
3: γιατί
5: θέλω.
3: Γιατί αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η ελπίδα, είναι η δικαιοσύνη.
0: Δικαιοσύνη, εγώ θα έλεγα και αξιοκρατία, παιδεία, ειρήνη. Αλλά θα φοβόμουν να μην μου κλέψουν και εμένα τις φοβερές αυτές ιδέες. Δεν θέλω να ξεχάσετε ποτέ όλους αυτούς που προμόταραν την Καριστιανού. Και για να τους ευχαριστούμε το λέω, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα νόμιζω ότι μπορεί να κάνει κόμμα και έτσι δεν θα απολαμβάναμε αυτά τα ωραία. Στην πραγματικότητα βέβαια η Μαρία Τομψεκιών, η κβαντική ιατρός, έχει αυτή κλέψει τον Αλέξη και μάλιστα τις αντιλήψεις που έχει για τη γεωγραφία. Θα καταλάβετε τι εννοώ σε λίγο. Η συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά. Πείτε, κυρία Μαρία.
3: Εγώ θα έκανα την εξής ερώτηση στον κύριο Γεραπετρίτη. Τι θα πει πότε, αν θα χρειαστεί. Πότε θα είναι δηλαδή η ανάγκη να κάνουμε κάτι περισσότερο από το να κάνουμε απλές διαμαρτυρίες. Και να μην κάνουμε, για παράδειγμα, καταγγελίες εκεί που μπορούμε να κάνουμε. Είτε στον ΟΗΕ, είτε να κάνουμε σε ευρωπαϊκές επιτροπές.
0: Προσέξτε, πότε θα διαμαρτύρουμε, πρέπει να κάνουμε καταγγελίες στον ΟΗΕ, στις ευρωπαϊκές επιτροπές. Τι λέει λοιπόν ο Στραβελάκης, τα κάνει, είπε, τα κάνει. Και τι απαντάει η θεά.
5: Είπε επιτροπές. Ότι τις επόμενες μέρες θα κάνουμε διαβήματα.
3: Μάλιστα, πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι οι Τούρκοι θα έχουν ανησυχήσει ιδιαιτέρως.
0: Να πάμε να κάνουμε καταγγελίες. Θα κάνουμε καταγγελίες. Σιγά το πράγμα. Μετά η συζήτηση πάει στο ΝΑΤΟ, που εκείνη είχε πει ότι θα κάνουμε βέτο στο ΝΑΤΟ και της εξηγεί ο Στραβελάκης ότι δεν προβλέπετε τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο, δεν υφίσταται τέτοιο ενδεχόμενο.
5: Επιμένετε να κατηγορείτε την κυβέρνηση για εθνική προδοσία, γιατί ξαναλέω είχατε επικριθεί για αυτή τη δήλωση. Ότι μάλιστα το είχατε πει για τη μία άσκηση βέτο και μάλιστα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, όταν δεν υπάρχει δικαίωμα άρνηση κυρία στο πλαίσιο της Ατλαντικής Συμμαχίας.
3: Αυτό που νομίζω ότι θα πρέπει. Να μην τα βλέπουμε τα πράγματα μονομερώς.
5: Εσείς θα απαντήσετε.
3: Το ότι εγώ είπα ότι μπορούμε να ασκήσουμε βέτος και θα το πω και θα το ξαναπώ και υπάρχουν και άλλες κινήσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε και θα τις αναφέρω σε λίγο. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνεις αν υπάρχει βούληση.
5: Όπως
3: αν δεν θέλεις να κάνεις, σας είπα, το σημαντικό είναι να μπορείς να καταγγείλεις επίσημα.
0: Αφού δεν ιδρώνει το αυτή της Τουρκίας, είπες πριν ότι τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Θυμίζω ότι η γυναίκα αυτή δηλώνει κβαντική ιατρός. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν κολώνει να πει οτιδήποτε και δεν κολώνει να μιμηθεί και τον Αλέξη μας.
3: Θα μπορούσε να κάνεις λοιπόν συγκεκριμένες καταγγελίες και στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει κάνει 2 θαλάσσια πάρκα σε μια ευρωπαϊκή θάλασσα στη Μεσόγειο.
0: Σε ένα άλλο παράλληλο σύμπαν, η Μεσόγειος μπορεί να είναι ευρωπαϊκή θάλασσα. Στο δικό μας το κόσμο είναι και αφρικάνικη, είναι και ασιατική και είναι και ευρωπαϊκή. Αλλά όλα αυτά, παιδιά, δεν έχουν καμία σημασία για το κοινό στο οποίο απευθύνεται η Μαρία η Καριστιανού. Η οποία ποτέ δεν θα γίνει Μαντόνα.
6: Το παλιός είναι αλλιώς, διότι η Μαντόνα ήμουν νιός και γέρασα που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουν παιδάκι και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια
5: 50.
6: Στα top charts κυριαρχεί, η Κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, La Isla Bonita. Λοιπόν, προχωράμε, δεν φεύγουμε. Στροφή 360 μοιρών από την Κβαντική Ιατρό. Πάμε σε μια πάρα πολύ γνωστή και αγαπημένη συμπολίτησα. Πείτε μου το. Δεν θα κάνω εισαγωγές, θα την καταλάβετε. Πείτε μου το πρόβλημά σας.
7: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο δεν ένιωθα καθόλου να έρθω στο γραφείο. Ούτε καν να έρθω να ποτίσω τα λουλουδάκια μου, ναι, που τα αγαπώ τόσο πολύ και τα φροντίζω καθημερινά. Και πραγματικά ένιωθα και ενοχές σε κάποιο σημείο, αλλά έλεγα αυτό που μου λέει η ψυχή μου αυτή τη στιγμή. Τα είχα ποτίσει φυσικά Παρασκευή. Αυτό που μου λέει η ψυχή μου είναι να παραμείνω στο σπίτι μου, να χαλαρώσω, να ξεκουραστώ, να ξεκουραστώ βαθιά.
0: Βαθιά να ξεκουραστείτε. Και ριχά, άμα ξεκουραστεί κανείς, καλό είναι. Δηλαδή να ξεκουράζεται είναι το σημαντικό. Εμένα αυτά μου το λέει η ψυχή μου κάθε μέρα. Δεν μπορώ δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, τι κάνατε τα καημένα, τα παρατήσατε να σαπίσουνε.
7: Τους μιλούσα συνέχεια. Τους έλεγα συνέχεια αγάπη. Τους μιλούσα και τους έλεγα ακριβώς τι αισθάνομαι. Τους έλεγα ότι θέλω να μείνω στο σπίτι, να ξεκουραστώ. Ναι. Και τα πότιζα με αγάπη.
0: Μπράβο, πολύ ωραίο. Πάνε οι άλλοι και αγοράζουν αυτόματα, λέει, μηχανή που ποτίζουν αυτόματο πότισμα και το βάζουν. Πάρε ένα τηλέφωνο και μοίρασε τους και πότισε τα με αγάπη και καταξοδεύεσαι. Τέλος πάντων, πόσο κράτησε αυτό το πότισμα το.
7: 2 μέρες, ειδικά ο Βασιλικός δεν κρατάει με τέτοια ζέστη 2 μέρες. Ευτυχώς ήταν και πιο πεσμένη βέβαια η θερμοκρασία. Ναι. Τα είχα βάλει και σε ένα σημείο που δεν τα έβλεπα πάρα πολύ ο ήλιος και πραγματικά τα πότιζα με αγάπη, με πολύ βαθιά πρόθεση.
0: Με βαθιά
7: πάρα,
0: πρόθεση.
7: Πάρα πολύ βαθιά αγάπη.
0: Μην τα ποτίσετε πολύ, σαπίζουν τα φυτάματα ποτίζεις πολύ. Δεν θέλουν και πολύ πότισμα, έτσι. Λοιπόν, σήμερα που, τώρα που όταν επιστρέψατε στη δουλειά, τι έγινε.
7: Σήμερα ήρθα και τα συνάντησα και τα ευχαρίστησα τόσο απεριόριστα, κρατούσανε, ήτανε ολοζώντανα. Ο Βασιλικός είχε ένα τσικ πέσει.
0: Από το πολύ πότισμα ήταν αυτό, έτσι, δεν ήτανε από το πολύ πότισμα. Λοιπόν, οπότε, θέλω να, παρότι δεν είμαι και εγώ, όπως έχω πει, δεν είμαι ειδικός γιατρός, ποιο είναι το συμπέρασμα.
7: Πραγματικά, δεν υπάρχουν... το φυσικό μέρος και το από εκεί μέρος και το από εδώ μέρος.
0: Όχι,
7: η αγάπη όταν είναι αγνή, όταν είναι πραγματική, όταν είναι αληθινή, αγγίζει όλες τις ψυχές, τους ανθρώπους, τα ζώα, τα
0: πράγματα,
7: φυτά.
0: Τα πράγματα γιατί δεν είναι κρίμα, δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, τα ζώα. Σκέφτομαι τώρα τι εφαρμογές. Θα μπορούσαμε να μαγειρεύουμε από απόσταση. Ρε, έβαλε το ψητό, ναι. Στέλνω ζέστη. Στέλνω ζέστη στο φούρνο τώρα. Δεν είναι. Έχετε κάποιο μήνυμα για τους συμπολίτες μας.
7: Δώσε αγάπη. Και μην πιστεύεις ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί αν δεν είσαι σε φυσικό μέρος. Και
0: τώρα
7: το βλέπω πάρα πολύ και με τις θεραπείες αυτό. Πραγματικά
0: δεν δουλεύουν.
7: Όταν κάνουμε από απόσταση, το πώς μετασχηματίζονται τα πράγματα, αλχημίζονται, το πώς μεταμορφώνεστε οι γυναίκες που μπορεί να είμαστε χιλιόμετρα μακριά.
0: Ναι, τώρα αυτά μην πάμε με τις θεραπείες, αυτά με τους θεράποντες ιατρούς σας θα τα λύσετε. Δεν κάνουν και πολύ καλή δουλειά από ό,τι βλέπω. Γεια σας.
7: Σας αγαπώ.
0: Όχι, με πιτσιλάτε.
7: Γίνεται αγάπη. Γίνεται όλο και πιο πολύ αγάπη.
0: Όχι άλλο.
7: Μοιραστείτε με τον κόσμο.
0: Οπότε τώρα πρέπει να βγάλω την μπλούζα μου, γέμισε νερά. Πείτε τα κορίτσια μέχρι να αλλάξω μπλούζα.
1: Λέσβος! Αντίφα! Refugees are welcome! Λέσβος! Αντίφα! Refugees are welcome!
0: Έτοιμες να ποτίσουν από απόσταση. Έτσι είναι, μην το κάνουν ήδη. Τελειώσαμε! Τι ένα λεπτάκι, τι μπορεί να πω εγώ σε ένα λεπτό. Να μην πω εγώ τίποτα σε ένα λεπτό. Θα ξανακούσουμε την πιο ωραία κολακία που έχει κάνει ποτέ άνθρωπος, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη.
6: Το παλιός είναι αλλιώς. Διότι η Μαντόνα ήμουν αλλιώς και γέρασα που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουν παιδάκι. Και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια,
8: 50.
6: Στα top charts κυριαρχεί η κερκυραία πια Μαντόνα, δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ημίχρονο.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνω.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
12: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
13: Η μερούλα.
12: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
14: Μύρε σε όλη γειτονιά.
15: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
16: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
15: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
16: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
15: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
15: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά,
13: καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Τράπεζα της Ελλάδος, το κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για την πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα. Επιμένει στην προκλητική ρητορική άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες, αφορμή για τον συγκεκριμένο ισχυρισμό του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, είναι το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και τις ευωδιαστικές αλυσίδες που ανακοίνωσε η Ελλάδα. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες υπεράσπισης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο, τόνισε χθες στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Αν ενοχλεί αυτό, αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδος για να αντιφέρουμε εκεί που δεν ήταν ποτέ, υπογράμμισε ο Υπουργός. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42

0: Στη Δυτική Αττική έχασε τη ζωή της 35χρονη οδηγός μοτοσυκλέτας, η οποία προσέκρουσε σε τσιμεντένια περιφραξικία στα Μέγαρα στην Παλαιά Εθνική Οδό. Στη Λεωφορονά του έχασε τη ζωή του 70χρονος συνοδηγός όταν το όχημα που οδηγούσε 40χρονος προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη. Το τρίτο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην επαρχιακή οδό Έλευση Ναστίβα στην περιοχή της Μάνδρας. Όχημα που οδηγούσε 77χρονος συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή που οδηγούσε 80χρονος. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο πρώτος οδηγός. Σε περιοχή του Χορτιάτη, Θεσσαλονίκης, ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του λίγο μετά τις 10 το βράδυ, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 70χρονος. 6 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Μύκονο και Ρόδο στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση του Αιγιαλού και την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες. Στη Μύκονο συνελήφθησαν 5 άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούσαν υπό την ευθύνη τους είχαν καταλάβει παράνομα τμήματα του Αιγιαλού. Για τον ίδιο λόγο συνελήφθη ένα 46χρονο στη Ρόδο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την ήττα από την Ουκρανία με 82-76 γνώρισε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για την Εθνική είναι το βράδυ της Δευτέρας η Ισπανία στο κλειστό του ΆΚΑ. Την απόκτηση του Ιμραν Λούζ ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Ο διεθνής Μαροκινός Χάφ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Με 2 αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στις 7.30 ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή και στις 9.30 ο Πανετολικός αντιμετωπίζει την Καλαμάτα.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 με 4. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Το απόγευμα είναι πιθανή πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 4 με 4. Γενικότερα στη χώρα αρχικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εγκληθούν κάποιες τοπικές μπόρες το απόγευμα σε Ήπειρο, Δυτική Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρει 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τμήματα 8 με 4, στο Ιόνιο Νότι 4 με 5 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, δεν θα ξεπεράσει 36 βαθμούς στα υπηρετικά. Την Κυριακή λίγο θα εξασθενήσει ο βοριάς στο Αιγαίο κατά 1 με 4, θα ανέβει όμως η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά. Γενικότερα την εβδομάδα με λίγο μεγαλύτερες θερμοκρασίες από τα κανονικά και βοριάς στο Αιγαίο μέχρι 6 με 4. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
9: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
10: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
11: Τουνείτε και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
12: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
13: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
14: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα.
15: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
16: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
17: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα?
18: Για το στηρίξε την προσπάθειά μας.
19: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Μαυρουδής Βορύδης εναντίον των δημοσιογράφων.
1: Γιατί σας αρέσει στους δημοσιογράφους πολύ ο εντυπωσιασμός. Το πληρώνει η χώρα αυτό που κάνετε, να ξέρετε. Το πληρώνει η χώρα. Δεν είστε άμυροι ευθυνών. Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων, γιατί το πίστευε αυτό? Γιατί επί 2,5 χρόνια παίζατε οι συνάδελφοί σας βενζόλια και ξυλόλια και παράνομα φορτία και δολοφονημένους γιους εισαγγελέων.
2: Δεν μπαίνω σε
0: τους δολοφονημένους γιους εισαγγελέων, τους ακούσαμε από έναν τάχα μου σοβαρό πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κατά τα άλλα όντως ήταν οι δημοσιογράφοι που λέγανε για τα παράνομα φορτία. Να ακούσουμε έναν.
3: Φαντάζομαι θα με ρωτήσετε, οπότε σας προλαμβάνω. 15 μέρες μετά το ατύχημα, με βάση τις πληροφορίες που είχα τότε στη διάθεσή μου, είχα πει ότι αυτή η εμπορική αμαξοστοιχεία δεν μετέφερε τίποτα ύποπτο.
4: Ήσασταν απόλυτα βέβαιος.
3: Ναι. Και γιατί ήμουν απόλυτα βέβαιος εκείνη τη στιγμή? Διότι γι' αυτό με είχαν διαβεβαιώσει οι εμπλεκόμενοι. Ένα χρόνο μετά όμως είπα ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Αυτό το οποίο μπορεί να φάνταζε τότε απίθανο σενάριο, μπορεί τελικά να είναι πιθανό.
0: Τους δημοσιογράφους τι κάνουν? Γενικώς έχει δίκιο ο Βορύδης, αλλά δεν μπορεί κάποιος πολιτικός να λέει για το πώς παρασύρουν οι δημοσιογράφοι έλεος. Αυτό το πούμε εμείς. Οι δημοσιογράφοι κάνουν κακή δουλειά και ένα μεγάλο μέρος του τα πράγματα δεν διορθώνονται ποτέ προς το καλύτερο είναι ο βαθύς συντηρητισμός των δημοσιογράφων και η αγωνία τους να γίνουν, να πάρουν παλαμάκια, να γίνουν αρεστοί παρά να πούν αυτό που σκέφτονται όσοι σκέφτονται. Γιατί είναι και μερικοί που στα αλήθεια δεν σκέφτονται, οπότε πετούν τα κλισέ το ένα μετά το άλλο. Έτσι δεν είναι, κύριε Κερίδη μου?
5: Το παλιός είναι αλλιώς, διότι η Μαντόνα ήμουν νιός και γέρασα που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουν παιδάκι και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια,
0: 50.
5: Στα top charts κυριαρχεί η κερκυραία πια Μαντόνα, δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Material Girl. Εν τω μεταξύ, πότε είναι το τελευταίο της hit της Μαντόνα που κυριαρχεί ακόμα στα charts? Πρέπει να είναι το 8, το 6. Αυτό με το Justin Timberlake δεν είναι το 4 minutes. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε πότε είναι το τελευταίο της hit της Μαντόνα. Περίμενε νησγό. Singles. Προχωράμε. Όχι, κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτά. Κανείς. Με τη Μινάς και τη Μία έκανε κάτι. Ένα το 12. Που ήταν όμως μάλιστα δύο. Δεν ήταν αμμονάκι της, δεν μπορούσε. Ναι, το 4 minutes με τον Timberlake, το 8 ήταν το πιο τέτοιο. Και το Hang Up τον, που είχε πάρει το, που είχε σαμπλάρει άμπα. Το 6, το 5. Τέλος πάντων, δεν είναι καλό δηλαδή, θέλω να πω, από καμία άποψη δεν είναι καλή αυτή η σύγκριση. Α, βρε καλός τον πατέρα Σάβα Αχιλλέος, βρε σαν τα χιόνια. Γιατί πολύ χαρούμενος σας βλέπω, γιατί είστε έτσι χαρούμενος?
6: Είμαι χαρούμενος διότι σήμερα δεν είδα γυναίκα με τα παντελόνια στον Άγιο Γιώργιο.
0: Ωραία.
6: Σε χάρηκα.
0: Είναι να μην χαρεί κανείς. Γιατί αυτό με τα παντελόνια. Δεν βλέπεις κανένα με το φουστανάκι. Όλο και κάτι μπορεί να πάρει το μάτι σου. Πιαστεί πουθενά η φούστα, να φυσήξει κανένας αέρας. Βλέπεις, παίρνει το ματάκι σου, θα το πάρεις. Με το παντελόνι τι θα δεις? Πολύ σωστά τα λέτε, πατέρα Σάβα Αχιλλέος. Υπάρχει κάτι να μάθουμε?
6: Να μάθετε ότι το παντελόνι είναι φοβερή αμαρτία όσες γυναίκες το φορούν.
0: Α, για τις γυναίκες.
6: Προσέξτε τα λόγια μου που σας λέω.
0: Προσέχουμε.
6: Διότι δεν τα λέγω εγώ.
0: Ποιος τα λέγει?
6: Τα λέγει ο παντοδύναμος Θεός που κυβερνά τον κόσμο.
0: Παντοδύναμος Θεός που κυβερνά τον κόσμο ασχολείται με τα παντελόνια. Μου φαίνεται κάπως, δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι ένδειξη παντοδυναμίας άμα ο καημός σου είναι τα παντελόνια των γυναικών. Μου φαίνεται, πώς να το πω, όχι πως διαφωνώ, έτσι, δεν θέλω να νομίζει κανείς ότι είμαι του Σατανά και με έχει βάλει ο Σατανάς, κάθε άλλο. Γιατί τα παντελόνια μένουν και αξούριστες και πας και ξαφνικά αγγυλώνες, ενώ με τη φούστα δεν κοροϊδεύουμε, κύριε. Έχει πολλά, ξέρει ο Θεός τι λέει, δεν θέλω να πω. Απλώς μου φαίνεται περίεργο που ασχολήθηκε με αυτό το κάπως, θα μπορούσε να πει κανείς, ευτελές ζήτημα.
6: Εκείνος είπε τούτα τα λόγια.
0: Για πείτε τι είπε.
6: Όταν δω τη γυναίκα και φορεί τα ρούχα του ανδρός.
0: Δεν του αρέσει.
6: Βδέλυγμα Κύριο το Θεό.
0: Αμά.
6: Δηλαδή, ναι, ο Θεός συγχαίνεται.
0: Α, όπως παθαίνω εγώ με τα μακριά νύχια.
6: Ναι. Δεν θέλει να δει την γυναίκα να φοράει τα ρούχα του άντρος. Διότι το σώμα της,
0: ναι,
6: δεν είναι για τα ρούχα του άντρος. Το σώμα της γυναικός,
0: ναι,
6: είναι άλλο,
0: άλλο,
6: και του άντρος, ναι, είναι άλλο.
0: Γι' αυτό τα ράβουν διαφορετικά, αλλά εν πάση περιπτώσει μ' αρέσει που ο Θεός που ασχολεί δεν τον ενοχλεί οι άντρες να φορούν τα ρούχα των γυναικών. Δηλαδή προσοχή, γιατί εδώ δεν θέλει να βλέπει γυναίκες να φοράνε αντρικά ρούχα. Τώρα, με τους άντρες που φοράνε τα γυναικεία μπορεί να στρίβουμε και κανένα μουστάκι. Δεν μας πει. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς έχουμε τη φουστανέλα ως παραδοσιακή μας φορεσία. Γιατί ο Θεός εγκρίνει. Σου λέει τι φοράς, φούστα, είσαι άντρας. Ωραίος. Αλλά τις γυναίκες δεν θέλει παντελόνια. Θέλω να πω, συνεχίστε εσείς, μην δίνετε σημασία σε μένα.
6: Και μέσα στην φύση ολόκληρη, ναι, εάν κοιτάξουμε,
0: ναι,
6: θα δούμε ότι.
0: Τι θα δούμε στη φύση?
6: Το αρσενικό,
0: ναι,
6: από το θηλυκό διαφέρει. Είτε πουλιά λέγονται,
0: είτε πουλιά λέγονται,
6: είτε αρπετά λέγονται,
0: Παναγία μου,
6: είτε αετή λέγονται.
0: Αυτή είναι πουλιά.
6: Είτε κοκόρια λέγονται,
0: αυτά
6: είτε κότες λέγονται,
0: πουλιά,
6: είτε περιστέρια λέγονται,
0: πουλιά,
6: είτε σπουργίθια λέγονται.
0: Μόνο πουλιά.
6: Οτιδήποτε διαφέρει το αρσενικό από το θηλυκό.
0: Ναι, αλλά μόνο είμαι πουλιά, μας πήξατε στο πουλί. Δεν είναι. Και επίσης να πούμε ότι δεν φοράνε παντελόνια τα πουλιά και κανένα, είναι όλα γυμνά. Δηλαδή, θέλω να πω. Οπότε, το συμπέρασμά μας είναι ότι τα πουλιά δεν φοράνε παντελόνια.
6: Και έρχεται ο διάβολος.
0: Ναι. Και τους λέει φορέστε πουλιά.
6: Με μία λέξη που λέγεται μόδα. Και λέει.
0: Και λέει.
6: Να μου ακούς εμένα, λέει ο διάβολος. Όχι εκείνο, λέει. Μην το ακούτε εκείνο.
0: Μην ακούτε το πουλί.
6: Εκείνο μην το ακούτε. Να μου ακούτε εμένα.
0: Μάλιστα. Και πάει στις γυναίκες ο διάβολος. Για τους άντρες τι θα πάει να πει? Μη φοράτε φουστάνια ή φορέστε φουστάνια αφού του αρέσει του Θεού. Στις γυναίκες πάει και τους λέει φορέστε παντελόνια. Και βέβαια όλες ακούνε το διάβολο.
6: Είδατε ποιου ακούει ο κόσμος σήμερα?
0: Βέβαια.
6: Ακούει το διάβολο.
0: Το διάβολο.
6: Ο νόμος του Θεού λέγει αργεί. Το Ευαγγέλιο είναι άχρηστο.
0: Άχρηστο δεν είναι.
6: Δεν το χρησιμοποιεί κανείς.
0: Ναι, πώς
6: δεν ακούει το νόμο του Θεού.
0: Δεν ακούει
6: και πορευόμαστε
0: μόνοι
6: μας στο σκοτάδι το πηχτό.
0: Παναγία.
6: Πού θα πάει ένας που πάει στο σκότος?
0: Λάσπες και σκατάπατε.
6: Αν υπάρχει λάκκος θα πέσει μέσα.
0: Ναι, ακριβώς.
6: Αν υπάρχει κρυμνός θα κρυμνήσει.
0: Καλά, δεν έχει κινητό να ράψει
6: ανθρώπο. Αν υπάρχουν βάτα θα τα πατήσει. Αν υπάρχουν σκορπί θα
0: Παναγία.
6: Αν υπάρχουν φίδια θα μέσα στο σκοτάδι δεν βλέπει.
0: Φτάνει. Φτάνει, ανάψει το, ας ανάψει το φακό του αυτός που είναι στο σκοτάδι. Τι διάλογο, του έχει τελειώσει η μπαταρία. Τέλος πάντων, δεν ακούνε τη μόδα του Κυρίου. Τα γράφει μέσα στο Ευαγγέλιο ότι πρέπει να φοράμε. Ακούνε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, ακούνε όλοι το διάβολο. Οι σατανιστές, τι θέλουν να τελειώσουμε έτσι. Τι θέλουν οι σατανιστές?
6: Θέλουν να μην ακούετε κήρυγμα.
0: Έτσι. Και να φοράνε παντελόνια.
6: Και αν υπάρχει κήρυγμα, μιλούμε περί ανέμων και υδάτων.
0: Αντί να μιλάμε για παντελόνια.
6: Δεν ομιλούμε στην καρδιά του πιστού να μπουν τα λόγια του Θεού μέσα.
0: Να του πούμε, φόρα πιστέ τη φούστα σου, μην έχεις πρόβλημα. Εσύ όμως πιστή, άσε κάτω το παντελόνι. Άσε κάτω να παίρνουμε και κανένα μάτι. Καλά δεν τα λέω, κυρία Έλενα.
2: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.

Πάμε λίγη αισιοδοξία, λίγο αγωνιστικό πνεύμα. Οι προσφυγίτσες είναι σαν τις ρουβίτσες.

0: Αλλάζουμε τελείως θέμα. Πάμε στη γυναικοκτονία της Ροδόπης. Αυτή τη φορά είμαι στη Νέα Σμύρνη, στη Ροδόπη. Κάθε τόσο ένας παλιάνθρωπος σκοτώνει μια γυναίκα επειδή νομίζει ότι είναι δικιά του και την κάνει ό,τι θέλει. Και μετά, καθυστερημένα αρκετά, αυτοκτονεί. Αντί να αυτοκτονεί, με καθυστέρηση ωρών, ημερών ή και ετών. Αυτές οι αυτοκτονίες. Στη γυναικοκτονία προσπάθησε να αυτοκτονήσει ο δράστης, δεν αυτοκτόνησε. Πράγμα που ενδεχομένως να πρέπει να κάνουν διάφοροι σε διάφορες αρχές. Διότι ο δράστης φώναζε με κάθε τρόπο: εγώ θα σκοτώσω παιδιά. Εγώ, αλλά όπως συνήθως συμβαίνει, ο νομικός μας πολιτισμός του ψιθύρισε στα αυτή. Βρε, σκότωσε εσύ πρώτα και μετά τα λέμε.
1: Ένα παρελθόν με αλλεπάλληλες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, για εξύβριση, για απειλή, συνεχείς καταγγελίες από την γυναίκα τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία είχαν οδηγήσει τις αγγελικές αρχές να θέσουν υποστενή ψυχιατρική παρακολούθηση τον 53χρονο, ο οποίος μάλιστα λάμβανε και φαρμακευτική αγωγή. Γι' αυτό τον λόγο τα τελευταία 3 χρόνια ήταν σε διάσταση το ζευγάρι.
0: 2 μέρες νοσηλεύθηκε σε ένα. Το έπαιξε τρελός. Ήταν τρελός. Αδιάφορο είναι για τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, διότι ο νομικός μας πολιτισμός του είπε: δεν είσαι καλά, δεν αισθάνεσαι καλά, να παίρνεις αυτά τα χάπια. Και δεν πρόκειται να σε ελέγξω καθόλου αν θα παίρνεις αυτά τα χάπια, αν δεν είσαι καλά. Γενικά θα σε αφήσω ελεύθερο. Άμα σκοτώσεις, σκότωσες. Θα σε πιάσω τότε. Είναι φοβερό το πως άνθρωποι που φωνάζουν με κάθε τρόπο ότι θα σκοτώσουν, άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι, έχουν επιτεθεί σε άλλους ανθρώπους, αφήνονται ελεύθεροι. Διότι ο νομικός μας πολιτισμός δεν είναι προστατευτικός, δεν προστατεύει την κοινωνία, δεν προστατεύει τα θύματα. Το μόνο της, ο μόνος του καημός του νομικού μας πολιτισμού είναι πώς θα προστατευθούν οι δράστες, πώς θα προστατευθούν οι εγκληματίες και οι κακούργοι. Οι υπόλοιποι ας προσέχαμε. Γιατί και οι εγκληματίες και οι κακούργοι τι είναι, μειονότητες. Αν προστατεύσουμε τους πολλούς και αφήσουμε τους λίγους, έλα Παναγία μου.

0: αυτός ο άνθρωπος δεν έπρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος, ήταν δεδομένο ότι θα σκότωνε. Και γενικώς είναι βλακεία αυτό το. Μιλάμε τώρα για άνθρωπο που, αν ήταν παλαβός, που δεν ήταν παλαβός και απλώς έβαζε τα γέλια εκεί που έκανε πράγμα κακό στον εαυτό του, επιτίθετο. Και η πολιτεία του λέει: θα πάρεις αυτά τα χάπια και θα τα παίρνεις. Θα με ελέγχει κανείς αν τα παίρνω? Όχι βέβαια, τι να σε ελέγχει, είμαστε υπέρ της ελευθερίας. Η πολιτεία η οποία γίνεται πολύ αστεία όταν προσπαθεί να πείσει ότι επιβάλλει τον νόμο. Παρακαλώ.
1: Ελληνικό φαινόμενο που εξαπλώνεται αντί να περιορίζεται είναι η παράνομη κατάληψη των παραλιών. Παρότι έχουν υπάρξει αναχώματα, οι συνήθες υποπτοί επιμένουν στο καλωστημένο κόλπο με εξόφθαλμες αυθαιρεσίες. Τελευταίο κρούσμα αυτό της Ρόδου, όπου επιχείρηση κατέλαβε δημοφιλή παραλία έναντι 400 ευρώ. Ο λόγος για την παραλία Αντώνη Κουίν, ενώ παραβάσεις εντοπίστηκαν και στην παραλία Τσαμπίκα, όπου όπως θα δείτε ξεκίνησε το ξύλωμα.
0: Τέλος Αυγούστου ξεκίνησε το ξύλωμα. Άφησαν όλο το καλοκαίρι τους κλέφτες να μαζεύουν φράγκα και μετά πήγαν να κάνουν ότι επιβάλλουν τον νόμο, τα πουλάκια μου. Έχουν διαφημίσει, αν θυμάστε από πέρυσι, το παπατζιλίκι My Coast. Και πας να κάνεις καταγγελία, τίποτα, τρίχες κατσάρες, όπως και το My Street. Είναι, πώς να το πω, είναι αυτή η φοβία της επιβολής του νόμου, μια κοροϊδία που γίνεται χειρότερη όταν επιβάλλεται ο νόμος στο τέλος του καλοκαιριού και όχι στην αρχή. Αν πεις, άμα επιβληθεί ο νόμος στην αρχή, πώς θα πάρει το λαμόγιο και ο απατεώνας λεφτά? Έτσι είναι, πάρα πολύ σωστά. Να ακούσουμε για την παραλία Τσαμπίκα.
2: Υπάλληλοι της κτηματικής υπηρεσίας Δωδεκανήσων σφραγίζουν τα beach bar που, σύμφωνα με οργανώσεις της Ρόδου, λειτουργούσαν παράνομα στην παραλία Τσαμπίκα. Οι τέσσερις επιχειρήσεις είχαν αρχικά άδεια για τροχύλατα αναψυκτήρια μόλις 15 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με καταγγελίες όμως, οι αυθαίρετες κατασκευές τους κάλυπταν εκτάσεις από 250 έως και 500 τετραγωνικά.
0: Και τις άφηναν εκεί. Ο Δήμος, οι τοπικές αρχές, αυτοί που πήγαν τώρα και τις γκρέμισαν.
3: Αυτές οι τροχύλατες καντίνες, τροχύλατες εντός εισαγωγικών, έχουν μετατραπεί σε μόνιμες κατασκευές χωρίς καμία οικοδομική άδεια και χωρίς καμία αδειοδότηση. Τόσο η ΕΤΑΔ όσο και ο Δήμος Ρόδου είχαν ενημερωθεί, παρόλα αυτά δεν προέβησαν σε καμία διαδικασία.
0: Δεν θα ήταν πολύ καλύτερα εάν όλοι αυτοί οι τύποι δικαζόντουσαν για παράβαση καθήκοντος? Δεν θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την επιβολή του νόμου, αν που και που κανένας δήμαρχος έμπαινε στην Μπουζού επειδή έκανε τα στραβά μάτια?
2: Σε έγγραφη απάντηση της κτηματικής υπηρεσίας Δωδεκανήσων, φαίνεται ότι το 2021 οι κατασκευές είχαν κριθεί κατεδαφιστές. Η υπηρεσία όμως έκανε λόγο για έλλειψη συνδρομής από άλλους φορείς. Το αποτέλεσμα?
4: Η υπηρεσία μας διενήργησε νεότερη αυτοψία την 31η Οκτωβρίου 2024 στην παραλία Τσαμπίκας Αρχαγγέλου, από την οποία διαπιστώθηκε ότι οι αυθαίρετες και παράνομες κατασκευές που είχαν ήδη κριθεί αυθαίρετες, παράνομες και κατεδαφιστές παρέμεναν στο χώρο.
0: Έκαναν έλεγχο το 21, είπε πρέπει να κατεδαφιστεί, αυτά είναι παράνομα. Κανείς δεν ασχολήθηκε, μετά ξανακάνουν το 24, τρία χρόνια μετά. Πάλι κανείς δεν ασχολείται και τέλος καλοκαιριού του 26 ασχολούνται. Γιατί? Γιατί είναι βέβαιο ότι η νομοθεσία είναι έτσι φτιαγμένη από τους σοφούς νομοθέτες, ώστε κανένας από τους υπεύθυνους να γκρεμίσουν τα παρανόμως φτιαγμένα παραπήγματα δεν πρόκειται να πάει να δικαστεί ποτέ. Οπότε σου λέει και τι θα μου κάνουνε, άστο εκεί να υπάρχει, να βγάζει ο άνθρωπος λεφτά, για όνομα του Θεού. Παραλία Άντωνη Κουίν.
2: Την ίδια τύχη είχαν τα ομπρελοκαθίσματα, που σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο για ελεύθερες παραλίες ομπρέλα, είχαν τοποθετηθεί παράνομα από επιχείρηση που κατέλαβε τη διάσημη παραλία Άντωνη Κουίν χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης.
3: Η εταιρεία που έγινε μειοδότης δεν προσκόμισε εγκυητική για την υλοποίηση της σύμβασης, με αποτέλεσμα να μην υπογραφεί η σύμβαση. Το γεγονός βέβαια ότι δεν είχε σύμβαση δεν ήταν καθόλου αποτρεπτικό στο να ξεκινήσει η εκμετάλλευση της παραλίας.
2: Έτσι, με ένα κόστος μόλις 438 ευρώ που ήταν...
5: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
6: Διαβασμένα παιδιά, Χαρούμενοι γονείς.
7: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
8: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
7: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
8: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
7: Τηλέφωνο 697-3300-961.
8: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
9: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
10: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
9: Μα η λύση είναι μία.
10: Ποια?
9: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
10: Αλήθεια?
9: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
10: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
9: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
10: Εισαγωγής, να υποθέσω.
9: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
10: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
9: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
10: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Σύμφωνα με τον Gartner, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
15: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς. Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
16: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
6: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
16: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
17: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
18: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Αντίον αποθήκης σε περιοχή κοντά στο Κίεβο. Σε ποινή φυλάκισης 2 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ένας άνδρας για επίθεση σε βάρος της οικείου συντρόφου του στη Λάρισα. Στη Νέα Ορλεάνη συνελήφθη ο ακροδεξιός Βρετανός πολιτικός σχολιαστής Μάιλο Γιαννόπουλος, ο οποίος είχε προτείνει να δημιουργηθούν σημεία ελέγχου της αστυνομίας μετανάστευσης σε αμερικανικά σούπερ μάρκετ και να απελάβνονται με συνοπτικές διαδικασίες οι παράτυποι μετανάστες. Αναμένεται να απελαθεί και ο ίδιος γιατί παραβίασε την νομοθεσία μετανάστευσης, καθώς είχε λήξει άδεια παραμονής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του σημερινού δίωρου ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, υφυπουργός παιδείας Παπαϊωάννου για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχασαν την άδεια που είχαν, διότι το οποίο, να πούμε, υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες που θέλουν η Ελλάδα να είναι η μοναδική χώρα μαζί με τη Βόρειο Κορέα η οποία δεν έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί το θέλουν αυτό? Κάποιοι επειδή είναι απλώς βλαμμένοι, κάποιοι άλλοι γιατί τους συμφέρει να έχουν το μονοπόλιο της εκπαίδευσης. Δεν είναι λίγο να έχεις μονοπόλιο στην εκπαίδευση σε μια χώρα? Και όπως συμβαίνει πάντοτε με τα μονοπόλια, όταν κινδυνεύουν επιτίθενται, και έτσι κάποιοι επιτίθενται στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα καταφέρουν μια χαρά, διότι όπως φαίνεται η κυβέρνηση μέσα στην πρεμούρα της να κάνει τη μεταρρύθμιση την έκανε στο γόνατο. Και έτσι οι προσφυγές έφτιαξε κάποιες υπηρεσίες, κάτι αρχικά έβαλε, τα στελέχωσε όπως τα στελέχωσε, η δουλειά δεν έχει γίνει καλά, να πούμε έτσι όπως φαίνεται, γι' αυτό και κερδίζονται προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και έρονται άδειες. Να ακούσουμε τον αρμόδιο υφυπουργό Παπαϊωάννου και πρίτανη, παρακαλώ, πρώην, για την αιτία άρσης άδειας, την πρώτη αιτία.
1: Πολύ περιληπτικά, και για αυτόν τον λόγο είχαμε πει ότι ήταν κάποιες πλημέλειες της διαδικασίας. Είναι, όσον αφορά το ένα πανεπιστήμιο από τα τρία, υπήρχε μια επιτροπή αδειοδότησης, στην οποία επιτροπή υπήρχε ένα άτομο μέλος, το οποίο είχε υπογράψει δήλωση ότι δεν υπάρχει conflict συμφερόντων, δηλαδή σχέση συμφερόντων, το οποίο όμως αποφάσισε το Συμβούλιο Επικρατείας με βάση την προσφυγή που έγινε ότι δεν έπρεπε να συμμετέχει. Επομένως η ΕΘΑΕ, γιατί ήταν θέμα της ΕΘΑΕ, θα φτιάξει, θα δημιουργήσει νέα επιτροπή η οποία θα ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίες.
0: Άρα κανείς δεν έλεγξε αυτή την επιτροπή που αδειοδοτήθηκε, διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων. Ποια ήταν αυτή η σύγκρουση? Μία από την επιτροπή που θα έκρινε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ήταν απόφυτός του. Απόφυτος της εταιρείας. Δεν ήταν πανεπιστήμιο, έγινε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, πριν ήταν κολέγιο και είχε αποφυτίσει από εκεί. Και ήταν νομίζω και δωρήτρια, αλλά είχε αποφυτίσει. Έχεις καμία σχέση με αυτό? Όχι, τι σχέση έχω εγώ με αυτό? Θα τους κρίνω κανονικά, γιατί δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Και ήταν απόφυτος. Θέλω να πω, δεν είναι, δείχνει το τσάτρα πάτρα του πράγματος, το πόσο στο πόδι η πρεμούρα, πόσο κάνει πράγματα στο γόνατο. Δεύτερη αίτηση άδεια, στην οποία δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Όσον αφορά δε τα άλλα δύο πανεπιστήμια, είχαν σύμφωνα με τον νόμο, όταν καταθέτει ένα νουπουμπουέ για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίες, ο ΕΟΠΕΠ κοιτάει άμεσα πρώτα τον διοικητικό φάκελο, το αν υπάρχουν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα, και μετά εντός τριών μηνών, σε όποια πλημέλεια δημιουργηθεί, δίνει την σύμφωνη γνώμη, την διαπιστωτική πράξη, συγγνώμη. Άρα λοιπόν αυτά έγιναν, η διαπιστωτική πράξη έγινε από τον ΕΟΠΕΠ μετά από τους τρεις μήνες, γιατί πιθανόν και τα ιδρύματα καθυστέρησαν. Άρα θεώρησε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν τηρήθηκε αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Καταλάβατε τίποτα? Εγώ δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα κάτι. Ήταν και καθηγητής ο άνθρωπος αυτός που εξηγεί με τρόπο που δεν καταλαβαίνει κανείς, αλλά ήταν αυτή η υπηρεσία, τα αρχικά αυτά, γιατί είναι ωραία, δημιουργούμε πολλά αρχικά. Ήταν αυτά τα αρχικά. Και πρέπει μέσα σε τρεις μήνες να δώσουν κάποιο έγγραφο, έτσι αν κατάλαβα καλά. Καθυστέρησαν τα αρχικά, αλλά μπορεί να φταίνε και τα πανεπιστήμια που καθυστέρησαν τα αρχικά, και δεν είναι σαφές το τι γίνεται. Ίσως να έχει να κάνει με το ότι τα πανεπιστήμια, οι εγκαταστάσεις τους, αδειοδοτούνται πριν υπάρξουν. Δηλαδή στο χαρτί. Λέει, αυτές θα είναι οι εγκαταστάσεις μας. Ορκίζεστε ότι θα είναι αυτές οι εγκαταστάσεις μας? Βεβαίως θα είναι. Φυλάτε σταυρό ότι θα είναι αυτές οι εγκαταστάσεις? Βεβαίως και φυλάμε σταυρό. Εγκρίθηκε η άδειά σας. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, όταν ακούτε να τα λέει μπερδεμένα ο αρμόδιος υφυπουργός, σημαίνει ότι κάποιος δεν έχει κάνει καθόλου καλά τη δουλειά του. Παρόλα αυτά, δεν θα χαθεί η χρονιά για τους ανθρώπους που σπούδασαν πέρυσι σε αυτά τα πανεπιστήμια που έχουν χάσει την άδειά τους.
1: όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα και εκείνο που προφανώς απασχολεί περίπου τους 600-650 φοιτήτριες και φοιτητές, αλλά και τις οικογένειές τους που έχουν πληρώσει, η απάντηση είναι σαφής. Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, είτε το προηγούμενο είτε το επόμενο.
0: Είναι σαφής η απάντηση. Μετά ο υφυπουργός κάθεται και σκέφτηκε τι είπε και λέει: σαφής, άσε να κρατήσω. Τέλος πάντων, θα το πούμε μετά. Γιατί πώς δεν θα χαθεί, τώρα είναι η ώρα που θα εξηγήσει πώς δεν θα χαθεί. Είναι σίγουρος, δεν θα χαθεί η χρονιά. Δεν θα χαθεί με κάποιον τρόπο που δεν μπορώ να σας το πω, γιατί είναι από χωριό και δεν τον ξέρετε.
2: Εγώ που πήγα το Μάιο, που ολοκλήρωσα το Μάιο την πρώτη χρονιά στο Πανεπιστήμιο του Κούτρα, του οποίου το Συμβούλιο της Επικρατείας αφαίρεσε την άδεια. Πού θα πάω το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Αν υποθέσουμε ότι δεν είχε έρθει η άδεια, ολοκληρώσατε τον Ιούνιο, Ιούλιο, γιατί άρχισαν αργότερα, ολοκληρώσατε τις σπουδές σας και περιμένετε τώρα τον Οκτώβριο, όπως όλα τα πανεπιστήμια, να ξεκινήσετε το δεύτερο έτος.
2: Ναι.
1: Ναι. Ωραία. Τι ερχόμαστε λοιπόν και λέμε εμείς, ότι δεν θα χαθεί και το προηγούμενο αλλά και το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμεινο. Με ποιον τρόπο δεν θα χαθεί, είναι κάτι καθαρά το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ εγώ να βγω και να πω τώρα θα είναι 1, 2, 3, 5 κινήσεις.
0: Γιατί δεν έχω ιδέα. Και όχι μόνο δεν έχω ιδέα, αλλά δεν αποκλείεται, μπορεί και να χαθεί τελικά το εξάμεινο.
3: Εν πάση περιπτώσει πρέπει να γίνει αυτό γρήγορα, γιατί τα παιδιά αυτά είναι στον αέρα.
2: Σε 6 χρόνια, σε 6 μήνες, ένα χρόνο.
1: Όχι, δεν είναι τα παιδιά που φοιτήσαν δεν είναι στον αέρα. Τα παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν απλώς.
3: Και τα παιδιά που φοιτήσαν, κύριε Υπουργέ. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί. Το σχολείο δεν έχει άδεια. Τώρα πρέπει να πάρει την άδεια του πίσω.
1: Είπαμε, αυτό θα γίνει. Είπαμε για τις πλημέλης. Εκτιμώ, μάλλον θέλω να είμαι.
3: Εκτιμάται, αυτό λέτε. Ελπίζετε.
0: Εκτιμώ, και 100% δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Εκτιμώ, μακάρι δηλαδή και όλα στα παιδιά. Και άμα δεν γίνει, εντάξει, τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Ήταν πρίτανης, ξαναλέω, σε δημόσιο πανεπιστήμιο, πράγμα που είναι και μιας μορφής αξιολόγηση. Τέλειο, βάση περιπτώσει, έχουμε χρόνο, Κώστα, πόσο έχουμε ακόμα. 2 λεπτάκια πολύ γρήγορα, παραμένουμε στην παιδεία και στους διορισμούς των εκπαιδευτικών. Για τη δημοσιογραφία, να ξέρετε και θα το έχετε παρατηρήσει βλέποντας εκπομπές, οι δημοσιογράφοι ικανοποιούνται να ακούνε να προσλαμβάνεται κόσμος. Όσο περισσότεροι προσλαμβάνονται, τόσο καλύτερα. Κανένας ποτέ δεν ρωτάει, αυτοί χρειάζονται τόσοι πολλοί. Και κανείς δεν ρωτάει, okay, ακούμε συνέχεια για το δημογραφικό και πως μειώνονται οι μαθητές. Αν αυξάνονται πολύ, μήπως δεν χρειάζεται να αυξηθούν οι καθηγητές. Δεν ξέρετε, δεν γίνονται τέτοιες ερωτήσεις. Και πως να γίνουν τέτοιες ερωτήσεις όταν δεν είναι σαφής ο αριθμός των προσληφθέντων. Και γίνεται κάπως λάστιχο. Ένα-δύο μήνες πριν, η υπουργός Ζαχαράκη για τους διορισμούς.
4: Περάσαμε πολύ παραπάνω από το 1:1. Να ξέρετε ότι περίπου έχουν αφυπηρετήσει 36.500 υπολόγιζα και έχουμε φτάσει 50.000 διορισμούς. Το καλοκαίρι θα κάνουμε άλλους 5.500 διορισμούς. Επιπλέον των 50.000, ναι.
0: Δηλαδή το πλήθος δασκάλων και καθηγητών έχει αυξηθεί, είναι 20.000 παραπάνω. Τι ποσοστό είναι αυτό? Δηλαδή μιλάμε και μειώνονται και οι μαθητές. Πολύ ωραία, είμαστε στις 55.000, έτσι. 55.500, γιατί ήταν 50.000, συν 55.500, ένα-δύο μήνες μετά όμως.
5: Καταρχάς να πούμε ότι οι φετινοί διορισμοί, οι μόνιμοι διορισμοί, είναι 5.500 εκπαιδευτικών. Πάμε τώρα να δούμε, από το 2019, και ενώ πολλά χρόνια δεν είχαν γίνει τέτοιοι διορισμοί, έχουμε περίπου μαζί με τους φετινούς κοντά στις 60.000 μόνιμους διορισμούς.
0: Βουλευτής Αλεξοπούλου, πάμε στους 60.000 διορισμοί. Υφυπουργός Παιδείας.
1: Φέτος είχαμε 5.487 διορισμούς. Σύνολο από τον 19 και μετά 55.000, 53.000, 54.000 νέους διορισμούς.
0: Πέσαμε και από το της Υπουργού το νούμερο. Εντάξει τώρα, 1.000, 2.000, 3.000 διορισμοί πάνω, 3.000 διορισμοί κάτω, σιγά τι έγινε να πούμε. Πρέπει να περνάνε καλά στο Υπουργείο Παιδείας. Πώς θα διορίσουμε φέτος? Διόρισε 3-4 χιλιάδες. Μα πόσους να θέλει να κρυπέ? Έλα μωρέ που θες να δημοντέω. 5.000, να το στρογγυλέψουμε. Διόρισε 5.000. Έτσι κι αλλιώς κανείς δεν θα μας ρωτήσει πού θα πάνε αυτοί, πώς θα πάνε, αν χρειάζονται. Το όλοι θα μας ρωτάνε πόσους. Οπότε τόσους. ούτε τι ειδικότητες είναι, ούτε αν χρειάζονται συγκεκριμένες ειδικότητες και δεν προσλαμβάνουμε άλλους που οι ειδικότητες τους είναι πιο χρήσιμες, τίποτα. Νούμερα. Και με αυτά τα νούμερα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, δεν πειράζει. Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκυριακό.
6: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
17: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

ημερολόγια. Ναι, φέρει Μέγ, σε μια τελευταία σελίδα αυτού του ημερολογίου, και όσο και αν με πονάει, ακόμα για αυτές τις σελίδες θα είμαι εδώ να σου δώσω τα δικά μου φώτα της επικαιρότητας πριν σταματήσω να σε ζαλίζω επαόριστον. Βέβαια, στο τέλος θα σου πω στο επανειδήν, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνει σε αυτή τη ζωή, αλλά μέχρι τότε, τι στο καλό έχω στο μυαλό μου.

0: Δευτέρα 11:30 το πρωί. Λοιπόν, έχει γίνει ένας μικρός χαμούλης σχετικά λίγο με τις ανεμογεννήτριες που έπαιζε πάρα πολύ, τουλάχιστον στα social τα media. Αλλά πάντα όταν έχουμε φωτιές, δεν παίζουν και οι ανεμογεννήτριες και τα ολικά πάρκα και λαλαλαλαλα. Το ενδιαφέρον όμως είναι σε αυτή την προκειμένη περίπτωση και από τη φωτιά που ξεκίνησε από τη βιωτεία που είδαμε το καλοκαίρι. Ποιος ελέγχει τις ανεμογεννήτριες? Και λίγο το έψαξα το ζήτημα, γιατί προφανώς και εγώ δεν είμαι φωτεινός παντογνώστης με την μπούκλα. Λοιπόν, άκου να δεις, όταν στείνεται ένα αεολικό πάρκο σε μια βουνοπλαγιά, τα καλώδια μέσης τάσης που κατεβάζουν το ρεύμα από εκεί πάνω μέχρι τον υποσταθμό δεν ανήκουν στο κράτος. Όχι, είναι ιδιωτικό το δίκτυο. Το φτιάχνει και το λειτουργεί ο ίδιος ο επενδυτής. Και τι έλεγε ο νόμος τόσα χρόνια? Ιδιώτη, φρόντισε να συντηρείς αυτό το δίκτυο εσύ. Υπήρχε τώρα κρατικός έλεγχος για το αν το συντηρεί ο ιδιώτης? Ούχι, κανένας. Και βγήκαν όλα τα ρεπορτάζ αυτές τις μέρες που κυκλοφορεί αυτό το θέμα και το έκαναν ένα verify που θα λέγανε στο χωριό μου, και ο ίδιος υπουργός περιβάλλοντος παραδέχτηκε ότι υπάρχει ένα νομοθετικό κενό και ότι δεν υπήρχε ουσιαστικά κανένας φορέας να ελέγξει αν ο ιδιώτης έκανε όντως τη συντήρηση, γι' αυτό και άλλαξε και το καθεστώς. Ο μοναδικός κρατικός έλεγχος που προβλέπεται στους ήδη υπάρχοντες νόμους και συγκεκριμένα στο νόμο 4014 του 2011 είναι περιβαλλοντικός έλεγχος, δηλαδή να γίνει κάποιος έλεγχος φακέλων, χαρτιών στα γραφεία κλπ, κλπ, κλπ, ο οποίος γίνεται ανάλογα με την κατηγορία του κινδύνου. Δες ανά πόσο καιρό. Ακόμα και μία φορά στα 10 χρόνια. Υπέροχο. Μύρισε Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένας μηχανολογικός έλεγχος πεδίου. Δηλαδή να ανεβεί ένας τεχνικός κυπάνω, να δει τους στήλους, να δει τα καλώδια, τη γύρωση, την αντικεραυνική προστασία κλπ, κλπ, κλπ. Και μετά που ξεθάφτηκε όλο αυτό, τι έγινε? Έγινε ντου του εισαγγελέα. Διότι διατάχθηκε πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση σε 450 αιωλικά πάρκα και 3.000 ανεμογεννήτριες για να δουν αν έχουν άδειες και αν τηρούνται προδιαγραφές και αν έχουν συντηρηθεί ποτέ κλπ, κλπ, κλπ. Και εγώ κάθομαι και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, για αυτή την ωραία χώρα στην οποία ζω. Αν ανοίξεις μια καφετερία, που έλεγε η γιαγιά μου, θα σου έρθει το υγειονομικό, θα σου έρθει η πυροσβεστική, θα σου έρθει η φορεία, θα σου έρθουν όλοι μαζί γενικά και η χαρτούρα είναι τεράστια. Στις γραμμές τώρα υψηλής τάσης, που είναι πάνω από ξερά χόρτα, έρχεται το κράτος και σου λέει, πάρε ένα χαρτί, γράψε μόνος ότι είσαι πεντακάθαρος και καλή καρδιά. Σε πιστεύω ότι είσαι πεντακάθαρος, γιατί εδώ μάλλον ο λόγος είναι συμβόλαιο στην Ελλάδα και εμένα γι' αυτό μου αρέσει αυτή η χώρα, γιατί δεν χρειάζεται να έχεις βάλει την τσίφρα σου πουθενά. Και μόνο θα το πεις, αυτό μετράει. Τρίτη, 3:30 το μεσημέρι. Κασιδιάρης ετοιμάζεται να βγει από τη φυλακή, φίλες και φίλοι, και όλοι αναρωτιούνται αν θα κατεβεί στις επόμενες εκλογές. Κοίτα να δεις τώρα, γιατί πίσω από όλους αυτούς τους τίτλους που παίζουν αυτές τις μέρες κρύβεται ένα τεράστιο νομικό και πολιτικό παρασκήνιο. Πρώτα απ' όλα, γιατί αποφυλακίζεται τώρα? Διότι έχει το δικαίωμα μετά την έκτηση των 3/5 της ποινής του, η ποινή του ήταν 13 χρόνια και 6 μήνες, για κάθριξη. Κάθριξη για. Θα ξεχάσουμε και τα ελληνικά μας. Για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, θυμίζω, υπενθυμίζω. Και έχει δικαίωμα να το αιτηθεί αυτό. Κατά καιρούς, βέβαια, είχε κάνει και άλλες αιτήσεις για προώρη απόλυση υφόρων, οι οποίες απορρίπτονταν από το δικαστικό συμβούλιο. Και ο λόγος ήταν πάντοτε αυτά τα ωραία, θα λέγαμε, οι καλλιτεχνικές παρεμβάσεις που έκανε μέσα από τη φυλακή, αυτά τα βίντεο που ανέβαζε, τα καλέσματα έτσι, αυτά τα ωραία. Βέβαια, μάθαμε από τα ρεπορτάζ ότι δεν βρέθηκε ποτέ στην κατοχή του κάποιο κινητό τηλέφωνο. Και ότι τα περισσότερα, λέει, τα έκανε μέσω. Δηλαδή τον έπαιρναν τηλέφωνο μέσα από τις φυλακές, το κανονικό σταθερό που έχουν φυλακές, και τον ηχογραφούσα κάποιος που τον έπαιρνε τηλέφωνο. Αυτά εδώ τα ακούσαμε από το live view. Τέλος πάντων, εδώ όμως ξεκινάει το νομικό μπέρδεμα. Γιατί δεν του έχουν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώματα. Να υπενθυμίσω ότι με την αναθεώρηση που έγινε στον ποινικό κώδικα το 2019, η παρεπόμενη ποινή της αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων καταργήθηκε. Και παράλληλα έχουμε και το Σύνταγμα στο άρθρο 51 που ορίζει ότι για να στερηθεί κάποιος οριστικά το εκλογικό του δικαίωμα απαιτείται αμετάκλητη ποινική καταδίκη. Αμετάκλητη ποινική καταδίκη έχουμε όταν βγαίνει και απόφαση του ρυπάγου, δηλαδή είναι πρώτος βαθμός, δεύτερος που είναι το φετίο, και μετά γίνεται της ανέρεσης και η απόφαση που βγαίνει από τον ρυπάγο λέμε ότι είναι αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Δεν το έχουμε αυτό σε αυτή την περίπτωση, οπότε δεν το έχουν αφαιρεθεί τα πολιτικά δικαιώματα. Και επειδή λοιπόν δεν υπήρχε και αυτή η αυτόματη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων από το ποινικό σκέλος, τι ήρθε η πολιτεία και έκανε? Αναγκάστηκε να νομοθετήσει μέσω του εκλογικού νόμου και να κάνει κάποιες τροπολογίες. Οι οποίες τι λένε? Λένε ότι κόμμα του οποίου ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας ή πραγματική ηγεσία έχει καταδικαστεί έστω και πρωτόδικα για εγκληματική οργάνωση, δεν περνάει τον έλεγχο από τον Άρη Πάγο, δεν ανακηρύσσεται. Άρα ως επίσημος καταγεγραμμένος αρχηγός κόμματος δεν μπορεί να κατέβει. Και ποια είναι τώρα τα σενάρια που ακούγονται να βγαίνουν? Το πρώτο και βασικότερο σενάριο είναι να επιχειρήσει κάθοδο μέσω ενός νέου, ήδη υπάρχοντος κόμματος, τοποθετώντας ένα άλλο πρόσωπο τυπικό μπροστινό σε εισαγωγικά επικεφαλής, ενώ ο ίδιος θα παραμείνει, ξέρεις, από πίσω να κινεί τα νήματα ως αφανής. Εκεί όμως πάλι έχουμε ένα κόλλημα, διότι η μπάλα περνάει ξανά από το πρωτοτήμα του Άριου Πάγου, διότι ο Άριος Πάγος κάνει ένα προληπτικό έλεγχο στους συνδυασμούς που κατεβαίνουν στις εκλογές και έχει την αρμοδιότητα να ψάξει και να τεκμηριώσει αν πίσω από τη βιτρίνα υπάρχει υποκρυπτόμενη ηγεσία. Και τώρα καθόμαστε και αναρωτιόμαστε, επειδή όλοι θυμόμαστε τι έγινε με τους Σπαρτιάτες που πέρασαν τον αρχικό έλεγχο του Άριου Πάγου, μπήκαν στη Βουλή και το θέμα κατέληξε μήνες μετά στο εκλογοδικείο και ακυρώθηκε η εκλογή των βουλευτών, το θυμάστε αυτό. Το ερώτημα λοιπόν για τις επόμενες εκλογές είναι: θα μπορέσει ο προδικαστικός έλεγχος να στοιχειοθετήσει έγκαιρα και με ασφάλεια φυσικά τον αόρατο ρόλο ενός αρχηγού, ή θα βρεθούμε πάλι μπροστά σε ένα δικαστικό σύριαλ ΟΕΟ? Και εδώ εγώ εντοπίζω και το μεγαλύτερο παράδοξο της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Δηλαδή, το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει για να προστατεύσει τους κανόνες της, ακόμα και όταν αυτοί οι κανόνες αξιοποιούνται από ανθρώπους που ανοιχτά θα τους καταργούσαν αν μπορούσαν. Δηλαδή, από τη μία, είναι εξοργιστικό να βλέπεις ένα σύστημα να εξαντλεί κάθε ίχνος νομικής λεπτότητας, τεκμηραθότητας, όρια προληπτικού ελέγχου, απέτηση για μετάκλητες καταδίκες, για πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για διένθεση εγκληματικής οργάνωσης και εκπροσωπούν τον νεοναζισμό. Και αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα αμηχανίας και θεσμικής αδυναμίας, ειδικά όταν βλέπεις το κράτος να κυνηγάει μπροστινούς και υπόγειες επιρροές λίγες μέρες πριν από κάθε κάλπη. Και από την άλλη, βέβαια, αυτή ακριβώς είναι η δυσκολία και η φύση του κράτους δικαίου. Μια όρημη δημοκρατία δεν αποκλεί αυθαίρετα ή με πολιτικά διατάγματα ενοχλητικούς αντιπάλους, γιατί γνωρίζει ότι το όπλο του προληπτικού πολιτικού αποκλεισμού, αν ανοίξει προφανώς χωρίς αυστηρά συνταγματικά στεγανά, μπορεί αύριο, και έτσι όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, να στραφεί εναντίον οποιοδήποτε. Η δημοκρατία δηλαδή αρνείται να γίνει αυταρχική για να αντιμετωπίσει τους αυταρχικούς, και αυτό είναι ταυτόχρονα το πιο ευάλωτο σημείο της και η μεγαλύτερη της υπεροχή. Το πραγματικό πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο πώς θα ερμηνεύσει ο Άριος Πάγος στον εκλογικό νόμο. Είναι γιατί εξακολουθεί να υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που παίρνει ποσοστά, έτοιμο να ψηφίσει ένα τέτοιο μόρφωμα, όποια προβιά και αν φορέσει, και το οποίο δεν κατάφερε αυτή η δημοκρατική κοινωνία να το αποβάλει. Με το διάλογο, έτσι, γιατί αυταρχικά με αυταρχισμό μάλλον δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Τετάρτη, 1 το μεσημέρι. Λοιπόν, αγαπημένο μου ορολόγιο, έχει γίνει ένας χαμός με αυτά τα γυαλιά του Άδωνη, τα οποία καλύτερη διαφήμιση όλο το καλοκαίρι θα μπορούσε να κάνει γενικότερο ο Άδωνης, αλλά και αυτός δεν το αφήνει, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Εκεί πέρα να συνεχίζει με τα προσωπικά δεδομένα. Λοιπόν, ανέβασε ένα tweet στο οποίο περιγράφει μία απόφαση ότι και καλά τον δικαιώνει. Η απόφαση είναι η 1422 του Αρίου Πάγου του 2021. Και αναφέρει σε εισαγωγικά ότι ο Άρης Πάγος συγκεκριμένα στην απόφασή του διατύπωσε το εξουσιαστικό κριτήριο και ανοίγουν εισαγωγικά ότι και καλά το μεταφέρει ακριβώς πώς το λέει.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743 Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 4 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Ακριβώς 2 λεπτά μετά τις 2. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην αρχισυνταξία η Μελίνα Σαμαραδέλη και στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Καλαβρού. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Δεμπίδου. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε θέσεις μάχης τα κόμματα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με την οικονομία στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Από την Κοζάνη, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού το 2027 πάνω από τη δέσμευση των 950 ευρώ. Για στασιμότητα και χαμένες ευκαιρίες κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Ευθεία επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγορώντας τον για σύγχυση και παροχολογία. Ο Πρωθυπουργός επέκρινε και τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην επικείμενη εκλογή της Έλενας Ακρίτας ως αντιπροέδρου της Βουλής, μιλώντας για ταύτιση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στη μάχη κατά της ακρίβειας από τη Δευτέρα τίθενται σε ισχύ μειώσεις από 5 έως 30% σε περίπου 1.660 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, διευκρινίζοντας ότι η διάρκεια της θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις. Σύσκεψη στα Μάλγαρα πραγματοποιούν αγρότες από όλη τη χώρα προετοιμάζοντας τις κινητοποίησεις τους εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επιμένει στην προκλητική ρητορική η Άγκυρα, επαναφέροντας τις αξιώσεις περί εγκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε γεωγραφικούς σχηματισμούς με αφορμή το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπερασπίσει.

0: 20χρονος μοτοσυκλετιστής σκοτώθηκε μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Έντονη ανησυχία προκαλεί φέτος η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα και 19 θάνατοι. 26 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τα στοιχεία προβληματίζουν την επιστημονική κοινότητα, καθώς η κυκλοφορία του ιού παραμένει αυξημένη. Ο καιρός, αυτό που βλέπετε, είναι σχετικά έθριος στους 34 βαθμούς. Αναμένεται να αυξηθεί και άλλο η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια μαζί με το μετεωρολόγο μας, Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Αυτές λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις. Πάμε να τις δούμε αναλυτικά, πάντα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Μπαίνουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση εν όψει της Διεθνούς Έκθεσης Εδέσης Μάχης. Έχουμε την οικονομία, έχουμε την ακρίβεια. Βεβαίως τώρα είχαμε και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό μια πιο προσωπική, αν θέλετε, επίθεση του Πρωθυπουργού απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τον κατηγορεί για σύγχυση και παροχολογία. Θα τα δούμε όλα αυτά και τα ηχητικά. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό για το πώς απευθύνθηκε. Γιατί είπε στον απευθυνόμενο, συγγνώμη, στον Νίκο Ανδρουλάκη, και μετά να ανοίξουμε τη συζήτηση μαζί με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
1: Αναδεικνύεται αυτή η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία, ενίοτε και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης και ειδικά, ας πούμε, του Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τον κ. Στουκνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ουσιαστικά ότι είναι απολύτως τεταγμένο με όλους αυτούς οι οποίοι πριν από μία δεκαετία και πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά.
0: Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι εδώ, είναι μαζί μας. Γιώργο, να ξεκινήσουμε. Έχει ενδιαφέρον και το πολιτικό κομμάτι και με τον κατώτατο μισθό, τις ανακοινώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός. Θα σε ρωτήσω και γι' αυτό στη συνέχεια. Θέλω όμως να δούμε λίγο την πολιτική σύγκρουση και τα μηνύματα που στέλνει ο Πρωθυπουργός, κυρίως απευθυνόμενος προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, εν όψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να δούμε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει και πού βρισκόμαστε.
2: Εντάξει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περίπου 6 ημέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης χτίζει αυτό το πολιτικό κοντράστ, το τονώνει. Τι έχει αυτό το πολιτικό κοντράστ? Από τη μία, τον ίδιο να λέει ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ της κυβέρνησης και η κυβέρνηση τι κάνει σε αυτόν τον χρόνο που δουλεύει υπέρ της. Ενισχύει τις παρεμβάσεις της και για την καθημερινότητα, αλλά σχεδιάζει και το μέλλον με ένα κοστολογημένο και δημοσιονομικά υπεύθυνο τρόπο. Και τι υπάρχει απέναντι σε αυτό κατά τον Κυριακό Μητσοτάκη? Υπάρχει μια κατάσχετη παροχολογία από πλευράς ειδικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην οποία χρεώνει βέβαια και μια στάση που κατά τον ίδιο δείχνει την ταύτισή της με την περίπτωση, με την πλευρά Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ του 2015, αναφερόμενος στην υπόθεση της ανάδειξης νέου αντιπροέδρου στη Βουλή και στην υποψηφιότητα της κυρίας Έλενας Ακρίτα. Αυτό κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι μια συνέχεια κατά ερμηνεία του πράσινου ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια κατηγορία την οποία ακούσαμε αρκετά τους προηγούμενους μήνες. Θα τη δούμε να εντείνεται και για την κυβέρνηση αυτή η κοινοβουλευτική στάση του ΠΑΣΟΚ της δίνει την καλύτερη βάση, το καλύτερο ψωμάκι, το καλύτερο τυράκι για να ενισχύσει την επίθεσή της απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.
0: Πάμε να ακούσουμε τι είπε κύριος Ντούκο, κύριος Οικονόμου, κύριος Μάτζος και κύριε Αντωνοπούλου στις σημερινές τους και τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παρουσιάσεις, που στην ουσία είναι στο μήκος κύματος και κλίματος που μας έδωσες, και μέσα μετά θα πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης για τον κατώτατο μισθό.
3: Ο κύριος Τσουκαλάς είπε ψέματα. Ακροδεξί δεν είναι, ψεύτες όμως είναι. Όποιος λέει ψέματα λέγεται ψεύτης. Δεν είναι ύβριση αυτό, είναι περιγραφή. Είναι η ακριβής περιγραφή αυτού που έκανε το ΠΑΣΟΚ.
4: Εγκαλεί με κάποιο τρόπο το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία για την επιλογή του να μην ψηφίσει την κυρία Κρήτα και προσπάθησε να δημιουργήσει έναν ατυχή συνειρμό ο κύριος Τσουκαλάς και το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με ψήφους παρτιατών κ.ο.κ. Το πολιτικό εδώ ζητούμενο είναι πως με μεγάλη ευκολία το ΠΑΣΟΚ δεν ψηφίζει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τον κύριο Στουρνάρα και αντιθέτως έρχεται να ψέξει τη Νέα Δημοκρατία για τη μη ψήφιση της κυρίας Ακρίτα.
5: Προκάλεσε θυμηδία ο χαρακτηρισμός ακροδεξιά από τη Νέα Δημοκρατία προς το ΠΑΣΟΚ από ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή στεγάζει και μάλιστα σε θέση υπουργών και αντιπροέδρων, ακροδεξιούς υπουργούς, ακροδεξιά στελέχη του πρώην Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού. Έχουμε όχι συμπάθειες και αντιπάθειες, αλλά αρχές τις οποίες εφαρμόζουμε. Οι αρχές εκφράζονται στο ότι δεν κάνουμε face control ούτε στο διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, αλλά ούτε στους αντιπροέδρους της Βουλής.
6: Η κυβέρνηση, η οποία μιλάει διαρκώς για θεσμικότητα, δεν μπορεί να πει στην αντιπολίτευση ποιον θα προτείνει την Προεδρία της Βουλής. Δηλαδή, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αντιθεσμικότητα από αυτό. Είναι θέμα, δηλαδή, να ορίσουμε κάποιον ο οποίος ταιριάζει στα αυτιά.

0: της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε μαζί, Γιώργο, κρίνοντας και ακούγοντας μόλις τώρα και τους εκπροσώπους των κομμάτων, των υπολείπων κομμάτων, ότι το μήνυμα έχει πάει και προς τα κάτω, άρα κονίστε όλοι τα μαχαίρια σας, πολιτικά μαχαίρια εννοώ, και πάμε για τη ΔΕΘ που στην ουσία είναι η πόλη η πρώτη ενδεχομένως, έτσι, πάντα αναμέτρηση ενώπιση των εκλογών.
2: Και βγάλετε τα από τα φικάρια κάποιοι, θα πω εγώ και θα συμπληρώσω, υπό την έννοια ότι τώρα, τουλάχιστον από κυβερνητικής πλευράς, πάμε πάση δυνάμη. Πάμε πάση δυνάμη να φορτώσουμε πολιτικά και τη ΔΕΘ, αλλά να στρώσουμε και το διάδρομο μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Τώρα πάμε στην άλλη είδηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός, που έχει να κάνει με τον κατώτατο μίσθο. Θα ακούσουμε μαζί τη δήλωσε, το οποίο έχει να κάνει με τη δέσμευση. Όπως είπες νωρίτερα, ότι είχε δεσμευτεί για ορισμένα πράγματα και
2: μέχρι το 27 κατώτατος 950, μέσος μισθός 1500, έχει ήδη ξεπεραστεί το 1500. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το ύψος του κατώτατου έχει δώσει ένα πολύ συγκεκριμένο σήμα.
3: 23 ήρθα και μίλησα εδώ πέρα στην Κοζάνη και ανέλαβα απέναντί σας ορισμένες πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι θέλω ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι πριν τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ο κατώτατος μισθός. Για να μπορέσουμε να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να το μοιράσουμε. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων που διαγωνίζονται σε ένα κρεσέντο παραχολογίας, τάζοντας σας υποσχέσεις που και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα, Γιώργο, πίσω από τις λέξεις, τι συμβαίνει εδώ πέρα, τι σημαίνει αυτή η εξαγγελία και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, αν θες, για τις επόμενες αυξήσεις.
2: Εντάξει, για το χρονοδιάγραμμα υπάρχει και ο απόλυτα ειδικός ακριβώς από πίσω μου.
1: Κωνσταντίνος Δαυλός, θα μας τα πει σε λίγο για τον κατώτατο.
2: Το χρονοδιάγραμμα πολύ συγκεκριμένο, Απρίλιος, παραδοσιακά, στο υπουργικό του Μαρτίου μπαίνει η εισήγηση όπως αυτή διαμορφώνεται με τον παρόντα νόμο, διότι να πούμε. Και αυτό το ξέρει επίσης πολύ καλό ο Κωνσταντίνος, ότι αυτή θα είναι και η τελευταία φορά που ο κατώτατος μισθός θα διαμορφώνεται με υπουργική εισήγηση. Σε κάθε περίπτωση όμως πολιτικά εδώ υπάρχει ένα σήμα με αυτή την προαναγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι θα ξεπεράσουν αυτή τη δέσμευση που είχα δώσει. Τα σενάρια είναι πολλά. Εγώ κρατώ περισσότερο το σήμα του Υφυπουργού Οικονομικών, του Δημήτρη Μαρκόπουλου, εδώ πέρα στον Sky και στη ΦΕΗ Μαυραγάνη, ότι η κατεύθυνση θα είναι δυτικοευρωπαϊκή, άρα να περιμένουμε κάτι τετραψήφιο. Και από εκεί νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε και τις προθέσεις και τις διαθέσεις.
1: Ο κ. Μαρκόπουλος.
4: Όσο βελτιώνεται η οικονομία και όσο μπορούμε και έχουμε την ανάπτυξη που έχουμε, θα υπάρξει κοινωνικό μέρισμα. Επομένως, είναι σαφές ότι θα πρέπει να προδιαγραφεί μια πορεία προς δυτικοευρωπαϊκού χαρακτήρα μισθούς. Και τι σημαίνει δυτικοευρωπαϊκού χαρακτήρα μισθούς? Τετραψήφια νούμερα.
1: Πάνω απ' όλα όμως είναι η ακρίβεια και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το μεγάλο στοίχημα και για την κυβέρνηση και αυτό είναι το μεγάλο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στο στούντιο μαζί μας ο Κωνσταντίνος Δαυλός, ήδη σε προανήγγειλε Κωνσταντίνε νωρίτερα ο Γιώργος, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε κάποια βασικά πράγματα που θα ξεκινήσουν από αύριο. Έχει να κάνει και με τις τιμές σούπερ μάρκετ, ο μεγάλος βραχνάς για το οικογενειακό τραπέζι και για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
5: Από τη Δευτέρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε.
1: Τη
5: Δευτέρα.
1: Ναι.
5: Από τη Δευτέρα λοιπόν περιμένουμε να έχουμε αυτήν την να τεθεί σε εφαρμογή αυτή η μείωση τιμών, η οποία είναι πολύ συζητημένη, πολύ οργανωμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, με μια λίστα στην οποία συμμετέχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 100 εταιρείες με προϊόντα τα οποία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1.700, ενώ κωδικούς με προϊόντα που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1.700. Σε αυτά συνυπολογίζουν και 100 κωδικούς με σχολικά και 100 κωδικούς με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Αυτό που ενδιαφέρει το Υπουργείο είναι κυρίως να δούμε προϊόντα τα οποία είναι τα καθημερινά. Να μην είναι δηλαδή ούτε εξειδικευμένα προϊόντα, ακριβά προϊόντα, δηλαδή να μην δούμε το ακριβότερο μακαρόνι, αλλά να δούμε το μακαρόνι που αγοράζει η μέση οικογένεια. Να δούμε καθαριστικά και αυτά να είναι καθαριστικά που αγοράζει η μέση οικογένεια, ούτε τα ιδιαίτερα ούτε τα ιδιαίτερος ακριβά, πρέπει να είναι τα μέσα προϊόντα. Τώρα σε αυτό σκοπός του Υπουργείου είναι να ξεπεράσουμε να φτάσουμε μάλλον τη μέση μείωση του 7%. Να θυμίσω ότι το 5% είναι η ελάχιστη μείωση που μπορεί να βάλει όποια εταιρεία συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα. Άρα στόχος να πετύχουμε μέση μείωση 7%, καθώς τα περισσότερα θα φτάσουν μέχρι και στο μείον 15%. Αλλά υπάρχει και πίεση από το Υπουργείο για να δούμε κάποια προϊόντα να φτάσουν και ακόμη και στο 20%. Ένα χαρακτηριστικό που επιδιώκει να συμβεί αυτό είναι το μοσχαρίσιο κρέας, το οποίο είναι
1: το πιο ακριβό.
5: Άμεσο, είναι σημαντικό, το χρησιμοποιεί το κάθε νοικοκυριό, το θέλει, ενώ το προηγούμενο διάστημα πήρε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Το άλλο θέμα που αφορά, πάλι παραμένουμε στο θέμα της ακρίβειας, είναι αν θα συνεχιστεί η επιδότηση των καυσίμων, του ντίζελ, το οποίο ντίζελ τελειώνει η επιδότησή του τώρα, με την τελευταία ημέρα του Αυγούστου, και μένει να δούμε εάν θα αποφασιστεί η παράταση αυτής της επιδότησης. Ο κύριος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του τοποθέτηση,
1: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
5: είπε ότι θα συζητηθεί με τον Πρωθυπουργό και τον Επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου, τον κύριο Πιαρακάκη, και θα αποφασιστεί και Δευτέρα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Αλλά αυτό αφήνει ένα παράθυρο που λέει ότι στην ουσία, επειδή τα πράγματα δεν έχουν μειωθεί στην Αγγλία, ναι μεν έχουμε πτώση τιμών στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, αλλά ακόμη αυτά τα προϊόντα, τα φτηνότερα, αν θέλεις, το φτηνότερο προϊόν δεν έχει φτάσει στα ελληνικά διελιστήρια ώστε να δούμε φτηνότερα καύσιμα. Ενδεχομένως να χρειάζεται ακόμη μία παράταση αυτού του μέτρου. Θα μάθουμε τη Δευτέρα για πόσο διάστημα θα είναι αυτή η παράταση της επιδότησης, κυρίως στο ντίζελ. Ενδέχεται να δούμε τι θα γίνει και με την αμόλυβδη.
1: Είναι τουλάχιστον από Δευτέρα, είναι μια κομβική ημέρα επιστροφής σχεδόν της πλειοψηφίας και των αδίουχων πια των τελευταίων του Αυγούστου, λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία, λίγο δηλαδή πριν έρθουν και τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς. Εδώ είναι ένα βαρύ για το πορτοφόλι φορτίο αυτό. Θα δούμε λοιπόν πόσο αυτά θα καθοριστούν και πού θα σκάσουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός, κυρίες και κύριοι, με όλες τις οικονομικές, με τις μάλλον παρεμβάσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο. Δύο, να σας υπενθυμίσουμε, γιατί στο μέτωπο της ακρίβειας οι παρεμβάσεις είναι η παράταση της επιδότησης των πετρελοκίνησης και η μειώση τιμών στο σούπερ μάρκετ. Γνωρίζουμε λοιπόν ό,τι μας είπε ο Κωνσταντίνος Δαυλός για τη διάρκεια της επιδότησης και από εκεί πέρα τι θα γίνει με τις τιμές για τους καταναλωτές στα ράφια. Είναι πάντα ο ΣΚΑΙ 100,3, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Σήμερα είναι 29 του μηνός, 29 Αυγούστου. Και σας λέγαμε και νωρίτερα, και να πάμε στο Μανώλη Κωστίδη, να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο πια των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων. Να πάμε σε αυτό το κεφάλαιο. Γιατί είδαμε ότι επιμένει πολύ και αρκετά η ρητορική της Άγκυρας, η προκλητική ρητορική της Άγκυρας. Εδώ και αρκετές ημέρες, εδώ ίσως πάνω από δύο εβδομάδες, έχει επαναφέρει τις αξιώσεις περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Έχουμε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε γεωγραφικούς σχηματισμούς με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό. Και εδώ λοιπόν έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία η απάντηση της Ελλάδας. Ο ίδιος ο Υπουργός, ο κ. Γεραπετρίτης, θα μας τα πει στη συνέχεια και η Μαρία Τσιλενίκου, τι λέει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πάμε να κάνουμε το εξής μέχρι να έχουμε τους συναδέλφους. Τι είπαν εδώ στον Sky ο κύριος Μπαλτζόης. Ο κύριος Μπαλτζόης είναι αντιστράτηγος στην αποστρατεία. Μίλησε στο Γιώργο Γρηγοριάδη και τη Μίνα Καραμίτρου για τους Τούρκους, τι σχεδιάσανε, πόσο καλά σχεδιάσανε και στην ουσία τι αμφισβητούν.
6: Οι Τούρκοι τα σχεδιάσανε τόσο καλά ώστε να αμφισβητούν αυτά που θέλουν ή να παίρνουν αυτά που θέλουν. Δηλαδή το πάρκο αυτό, αν δεν είχαμε το δυτικό τμήμα του που ήταν ανάμεσα από τη Σαμοθράκη μέχρι τη Λίμνο, θα λέγαμε ότι ήταν μέσα στα πληθυντικά χωρικά έδατα. Αλλά βγαίνει επίτηδες εκεί και κλείνει το διάδρομο μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου, που είναι καθαρά ελληνική παρακριτήδα. Θα το φτάσουν μέχρι όπου μπορούν να κερδίσουν αυτά τα οποία έχουν βάλει στο σκοπό. Δηλαδή ποιο είναι, η γαλάζια πατρίδα.

0: Να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Μανώλη Κωστίδη και τηλεφωνικά αυτή τη φορά για να μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί του. Μέχρι τότε, τι είπε εδώ στον Sky ο κ. Αγκολφόπουλος, Γιάννης Αγκολφόπουλος, αντιναύαρχος του αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού. Προσπαθώ να προλάβουν τα πράγματα και κάνουν κινήσεις όπως και στο παρελθόν γερνάνε εναντίον τους. Όμως αυτή ήταν η εκτίμησή του.
1: Προσπαθούν να προλάβουν τα πράγματα και κάνουν κινήσεις οι οποίες όπως και στο παρελθόν γυρνάνε εναντίον τους στο τέλος. Τη Δευτέρα υπογράφεται με το Ισραήλ 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ μία συμφωνία. Θα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο, δηλαδή όλα τα συστήματα αεράμινας θα συνδέονται μεταξύ τους, αλλά το 25% αυτού του έργου θα το φτιάξουν ελληνικές εταιρείες.
0: Σκάκα το κομματρί. Αυτά θα συζητήσουμε με τους δύο συναδέρφους και με τον Μανώλη Κωστίδη αλλά και με τη Μαρία Τσιλινίκου. Μέχρι να έχουμε και τον Μανώλη, να πάμε στη Μαρία, να δούμε και ποια είναι η απάντηση, Μαρία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Του Υπουργείου Εξωτερικών σε αυτές τις αξιώσεις της Άγκυρας περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο ξανά. Τις έχει επαναφέρει όχι μόνο τώρα, εδώ και αρκετές εβδομάδες. Τι απαντάει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών?
2: Να ξεκινήσουμε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος θα ενημερώσει τους ομολόγους του Τρίτη και Τετάρτη για την τουρκική προκλητικότητα. Και σε σχέση με τα θαλάσσια πάρκα, θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Οι προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας, Χριστίνα, παρακολουθούνται στενά και από την Κομισιόν. Είναι στο μικροσκόπιο της Κομισιόν. Από την πρώτη στιγμή η Αθήνα είχε ενημερώσει τις ευρωπαϊκές αρχές, είχε διεθνοποιήσει όλο το φάσμα της τουρκικής προκλητικότητας. Επίσης έχει ενημερώσει και για τις γκρίζες ζώνες, όπως έχεις αναφέρει και εσύ, όχι μόνο αυτή τη φορά, αλλά και όλες τις προηγούμενες, καθώς πρόκειται για μια πάγια θέση της Τουρκίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών συνεχίζουν να μελετούν όλες τις πτυχές και πιθανές επιπτώσεις της μονομερούς και παράνομης ανακήρυξης των εθνικών θαλάσσιων πάρκων από την πλευρά της Τουρκίας. Είναι παράνομα, τονίζει η Αθήνα, γιατί εκτείνονται και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Αυτό τονίζεται από την πρώτη στιγμή από την ελληνική πλευρά. Είχε εκδώσει και ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σε σχέση με τη νέα τουρκική προκλητικότητα. Έχει ήδη αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για τα δύο θαλάσσια πάρκα. Πρόκειται για μια κίνηση που η Αθήνα από την αρχή είχε υπογραμμίσει πως είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο και δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Ωστόσο, από το βήμα της Βουλής, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας επανέλαβε ότι η Ελλάδα θέλει να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με την Τουρκία για να απομειώνονται οι εντάσεις και να μην παράγονται κρίσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις, όπως σας είπαμε, και επιχειρεί να επαναφέρει στο προσκήνιο το παράνομο και ανυπόστατο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Έχουμε τις αντιδράσεις της. Μίλησα μέσω του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, που επιχειρεί να γκριζάρει το Αιγαίο, αντιδρώντας στο ειδικό χωροταξικό πλαίξιο για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες εδώ στην Αθήνα. Έχουμε από αυτό το μέτωπο λοιπόν πολλές εξελίξεις. Καταφέραμε να εντοπίσουμε τον Μανώλη Κωστίδη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό και για την υπομονή σου, Μανώλη.
3: Καλό μεσημέρι. Με είχαν εντοπίσει, απλά δεν μπορούσα να συνδεθούμε. Εγώ σας περίμενα με υπομονή, αλίμονο. Πράγματι, η Τουρκία ουσιαστικά εδώ και, όπως πολύ σωστά είπες, εδώ και τουλάχιστον 15 μέρες, καθημερινά προσπαθεί να θέσει πολλά ζητήματα ταυτόχρονα, δηλαδή ο θαλάσσιος χώρος σχεδιασμός, μετά τα θαλάσσια πάρκα. Αργότερα, με διαδοχικές δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, που θέτει μόνιμα το θέμα των κρίσεων ζωνών, χαρακτηριστικά όπως πολύ σωστά ανέφερες, ακόμη και για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, πάλι έρχεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας και λέει ότι αυτό σχέδιο δεν έχει καμία νομική συνέπεια τη χώρα στο ζήτημα των διασυνδεδεμένων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών.
0: Κόπηκε η τηλεφωνική γραμμή, ο κ. Μανώλης Κωστίδης. Ήταν να εκμεταλλευτώ και να αξιοποιήσω το χρόνο όσο μπορώ περισσότερο. Η κυρία Σπασία, η κυρία Λιγιζάκη, είναι διδάκτορ διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών. Μίλησε στην ΕΡΤ.
4: Τι χτύπησε χθες την Αλεξανδρούπολη, ακριβώς 2 μέρες πριν από τη συμφωνία. Την έχει ενοχλήσει η συμφωνία. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από το έγγραφο το οποίο διέρευσε, γιατί ήθελε να ρίξει το ηθικό, να φοβήσει ότι δίθεν ετοιμάζουν κρίση, ακριβώς γιατί θέλει να ανακόψει την Έλληνο-Ισραηλινή συμφωνία και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ούτε στο Ισραήλ δεν μπορεί να απαντήσει. Ήδη το Ισραήλ τη χτύπησε πριν καν φτιάξει τις βάσεις και πώς απάντησε. Με ένα φαξ στην Ιντερπόλ.
0: Ήταν για τη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ και ό,τι έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες, κυρίες και κύριοι. Νομίζω όμως ότι θα καταφέρουμε να μιλήσουμε ξανά με τον Μανώλη Κωστίδη για να δούμε τώρα αν είναι εντάξει. Έλα, Μανώλη.
3: Εγώ είμαι σταθερός στη θέση μου, βεβαίως, και έλεγα ότι η Τουρκία μόνιμα θέτει με τον Τζου Κετσελή, του εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, να θέτει θέμα κρίσεων ζωνών ακόμα και για το ειδικό προταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και τις εμβολιαστικές αλυσίδες. Σε κάθε ζήτημα δεν αφήνει κάτω να πέσει οποιοδήποτε ζήτημα. Η Τουρκία θέτει ζήτημα γκρίζων ζωνών. Τώρα έχουμε και μια πολύ σοβαρή εκκρεμότητα, την πόντιση του καλωδίου Κύπρου Ελλάδος, όπου εκεί οι πηγές τουρκικές που μας είχαν μιλήσει πριν από λίγες μέρες έχουν ξεκαθαρίσει ότι η Άγκυρα ζητεί να υπάρχει τουλάχιστον ενημέρωση, ένα συντονισμός για το συγκεκριμένο ζήτημα, έτσι ώστε να επιτρέψει και η Τουρκία να γίνει από το καλώδιο. Σε διαφορετική περίπτωση, Χριστίνα Βίδου, θα έχουμε εμπλοκή. Το λέω με μια σιγουριά,
0: ναι,
3: γιατί έχουμε. Αυτό είναι αυτό που έχω στο νου τους, αλλά σε ευχηθούμε ότι το επόμενο διάστημα θα βρεθεί μια λύση για το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Μανώλης Κωστίδης, κυρίες και κύριοι, έτσι μια πρώτη ανάγνωση και το τι συμβαίνει και ποιες είναι οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από δύο...
10: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
11: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
12: Μύρισε όλη η γειτονιά.
13: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
13: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
15: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
16: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
15: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε.
17: Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
16: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
18: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
16: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
19: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
20: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
21: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
22: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
23: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
24: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
25: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
26: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
27: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
28: Κινητοποιήσεων για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μένει λοιπόν να δούμε το τι θα γίνει το προσεχές Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα, όπου δίνουν ραντεβού οι αγρότες και όλα τα εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης. Και όχι βέβαια, δεν θα υπάρχει συμμετοχή μόνο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από ολόκληρη τη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Αυτό λοιπόν το κλίμα, κυρίες και κύριοι, και θα φύγουμε εκτός συνόρων. Θέλω να σταθούμε στην ασύλληπτη αυτή τραγωδία που πλήττει Κίνα και Νεπάλ με την αποκόλληση του τμήματος παγετών των Ιμαλαΐων. 324 ώρα μετά, τις φωνικές αυτές πλημμύρες και ελπίδες όσων αναζητούν τους αγαπημένους τους εξαναμίζονται. Εκείνοι που επέσαν αντικρίζουν εικόνες απόλυτης καταστροφής. Θέλω πριν μας δώσει τα τελευταία στοιχεία ο Γιώργος Φελίδης να ακούσουμε λίγο, αν θέλετε, και μαρτυρίες. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννόπουλος είναι Έλληνας. Μένει εκεί, μένει στο Νεπάλ. Μίλησε το πρωί στην τηλεόραση και στη ΦΕΗ Μαυραγάνη. Το κλίμα είναι ότι λίγο καλύτερα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, αλλά υπάρχει ο φόβος νέας πλημμύρας και θα σας εξηγήσουμε στη συνέχεια πώς τεκμηριώνεται αυτός ο φόβος.
29: Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, αλλά ταυτόχρονα αρχίζει και κατεβαίνει πάλι νερό. Εχθές είχαμε προειδοποιήσεις ότι αυτές οι λίμνες που δημιουργηθήκαν πάνω στα βουνά αρχίζουν και ελευθερώνουν πάλι νερό. Οπότε εκενώθηκαν μέρη πάλι κοντά στο ποτάμι και σταματήσαν οι διασώσεις κοντά στο ποτάμι. Όσο πάμε, είναι πιο δύσκολο να βρεθεί ο κόσμος, γιατί είναι πλέον θαμμένοι μέσα.
0: Και αυτή είναι η μεγάλη πρώτη αγωνία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει θαμμένος κόσμος πια. Σαφώς είναι τεράστιες οι απώλειες. Ο κύριος Κώστας Καρτάλης είναι καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής Περιβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Τι ακριβώς συνέβη? Πώς θα μπορούσε αυτό να αποφευθεί? Σε τι βαθμό έχει συμβάλει αυτή η κλιματική κρίση?
30: Η ακριβή αιτία για αυτό που συνέβη στο Νεπάλ δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένα.
1: Η κλιματική αλλαγή ενδεχομένως είναι μία από τις παραμέτρους που συνέβαλαν σε αυτή την ακραία συμπεριφορά στο σύστημα των ωραίων εκεί στην περιοχή. Με την έννοια ότι μπορεί να επιτάχυναν το λιώσιμο του παγετώνα και να προκάλεσαν μια αστάθεια στο συμπαγή του χαρακτήρα που με τη σειρά του οδήγησε στο κλιμακωτό φαινόμενο που διαμορφώθηκε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Γιώργος Φελίδης, όπως σας έχω προλογίσει, έχω πει νωρίτερα όλα τα σήμερα. Γιώργο, θέλω να με συγχωρέσεις. Είναι η πρώτη μέρα μετά από διακοπές. Επομένως, νομίζω ότι όλα μπορούν να συγχωρεθούν ή ελπίζω να συγχωρούνται. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις?
2: Οι τελευταίες εξελίξεις είναι ότι οι αρχές έχουν εκδώσει νέα προειδοποίηση για αυξημένες πλημμύρες, επικαλούμενες πληροφορίες από την κινέζικη πλευρά της καταστροφής στην περιφέρεια Ρασούβα. Τα βίντεο που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο δείχνουν και τη στιγμή της κατάρρευσης του παγετώνα, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει προκαλέσει το θάνατο 626 ανθρώπων, έχουν βρεθεί δηλαδή 626 σωροί μέσα στις λάσπες. 2.500 άτομα σε Νεπάλ και Θιβέτ αγνοούνται. Ο απολογισμός αυτός των αγνοωμένων αυξήθηκε δραματικά χθες, γιατί το Νεπάλ είχε 524 αγνοωμένους και τους έφτασε στους 1.900. Εντείνονται οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ατόμων που έχουν παγιδευτεί μέσα σε σύραγγα υδροηλεκτρικού σταθμού γεμάτη λάσπη. Η κυβέρνηση του Νεπάλ δήλωσε ότι οι ομάδες του στρατού σκάβουν μέσα σε πυκνή λάσπη όπου πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί άνθρωποι. Μια μητέρα βρήκε χθες ζωντανό τον 8χρονο γιο της σε νοσοκομείο με τη βοήθεια δημοσιογράφου που δημοσιοποίησε τη φωτογραφία του μικρού. Τώρα το πιο μακάβριο είναι στην περιοχή Τσιτουάν του Νεπάλ. Οι αρχές ετοιμάζονται να θάψουν εκατοντάδες σωρούς που ανασύρθηκαν από τις όχθες του ποταμού. Γιατί να τις θάψουν έτσι ανωνύμως? Γιατί οι 229 σωροί βρίσκονται σε κατάσταση αποσύνθεσης και δεν μπορούν πλέον να αναγνωριστούν. Θα συλλεχθούν από αυτές δείγματα DNA και τα πτώματα θα ταφούν σε ομαδικό μνήμα, τάφο.
0: Τάφος, μάλιστα.
2: Η Διεθνής Ανθρωπιστική Βοήθεια καταφθάνει. Ο Καναδάς στέλνει βοήθεια 5 εκατομμυρίων δολάριων. Η Βρετανία στέλνει ομάδα ταχείας ανάπτυξης για να υποστηρίξει τους Βρετανούς πολίτες. Είναι μια παγκόσμια τραγωδία, να σημειώσουμε, που έχει θύματα από τουλάχιστον 30 χώρες. Και Νεπαλέζους βέβαια και Θιβετιανούς και Κινέζους.
0: Και έχει συγκλονίσει νομίζω όλο τον πλανήτη. Αυτές οι εικόνες που νόμιζες ότι έβλεπες κινηματογραφική ταινία έχουν πραγματικά μας έχουν συγκλονίσει και σοκάρει. Πάμε στον Τραμπ να δούμε τι γίνεται με το νέο Big Deal που έχει κάνει. Δεν ξέρω βέβαια για ποιον είναι αυτή η μεγάλη συμφωνία.
2: Εάν πιστέψουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, είναι και αυτό ένα θέμα, αλλά εάν πιστέψουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εκχωρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Να σημειώσουμε ότι η Βενεζουέλα είναι η χώρα που έχει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα πετρελαίου στον πλανήτη, που ξεπερνούν τα 303 δισεκατομμύρια βαρέλια. Από αυτά λοιπόν τα 303 δισεκατομμύρια βαρέλια θα αναπτυχθούν 17 στρατηγικά κοιτάσματα, όπως επιβεβαίωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες. Σε αυτά τα κοιτάσματα, τα στρατηγικά κοιτάσματα, θα επενδυθούν 100 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ναι. Να θυμίσουμε ότι η Βενεζουέλα 20 χρόνια, η Βενεζουέλα είναι μια πετρελαιοπαραγωγός χώρα με τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου, αλλά 20 χρόνια λόγω κυρώσεων, λόγω απομόνωσης δεν είχε υποεπενδυθεί ο πετρελαϊκός τομέας. Είναι παλιές οι εγκαταστάσεις δηλαδή. Τώρα με αυτή τη συμφωνία, το Big Deal που λέει, είναι η μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία όπως τη χαρακτηρίζει ο πρόεδρος Τραμπ, θα αναπτυχθεί ο πετρελαϊκός τομέας της Βενεζουέλας. Τώρα γεωστρατηγικά βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες και αυτές έχουν όχι ανεξάντλητα αλλά πάρα πολύ μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου και αποθέματα ενέργειας, βλέποντας ότι στο Ορμούζ και το πετρέλαιο από εκεί δεν ρέει με το ρυθμό που έρε, σπέβδουν και κάνουν μια συμφωνία που θα ελαφρύνουν τουλάχιστον την πλευρά της προσφοράς στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Βέβαια αυτά για να γίνουν, επειδή μιλάμε για είτε απειρχιωμένες εγκαταστάσεις είτε κοιτάσματα τα οποία δεν έχουν εγκαταστάσεις πάνω τους, θα χρειαστούν κάποια χρόνια για να γίνουν. Αλλά είναι όντως ένα εντυπωσιακό deal.
0: Εξαιρετικά. Εξαιρετικό, και θα δούμε τώρα που θα πάνε και τα χρήματα τα περισσότερα. Γιατί πάντα υπάρχει
2: τα χρήματα τώρα.
0: Και ποιο βρίσκεται πίσω από αυτή τη συμφωνία. Θέλω, πριν να φύγουμε από το κεφάλαιο Τραμπ και Ηνωμένες Πολιτείες, να μας μιλήσεις για έναν διαστημικό χάρτη, να μας μιλήσεις για αυτή την Εθνική Διαστημική Ακαδημία που ίδρυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος με ένα εκτελεστικό διάταγμα. Κάνει τι? Υποθέτω ότι απέναντι έχει την Κίνα. Άρα αυτό βλέπει και σε
2: έχει
0: αυτό.
2: Έχει την Κίνα,
0: αυτό
2: γιατί
0: φοβάται.
2: Μπορεί να ανέβει και ο Armstrong να πάτησε στη Σελήνη, αλλά οι Κινέζοι έχουν ήδη κάνει μια επιτυχημένη διαστημική αποστολή, θέτοντας διαστημόπλιο σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, και ετοιμάζονται το 27 ή το 28 να βάλουν και Κινέζο πάνω στη Σελήνη, δηλαδή να πατήσει Κινέζος πάνω στη Σελήνη. Η αποστολή αυτής της, πώς τη λέει, US Space Academy, τη Διαστημική Ακαδημία των ΗΠΑ, θα είναι να προσελκύει, να εκπαιδεύει και να δίνει πτυχία στα καλύτερα ταλέντα που η χώρα μας έχει να προσφέρει, και θα είναι δηλαδή όλη η μελλοντική, η επίδοξη νεοσύλλεκτη της NASA και των διαστημικών ενόπλων δυνάμεων.
0: Μάλιστα.
2: Θα έχουμε και διαστημικές ένοπλες δυνάμεις.
0: Ανησυχητικά ακούγονται.
2: Σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ανταγωνιστικό, βέβαια.
0: Βέβαια. Και σε ένα περιβάλλον που τουλάχιστον στη Γη, πριν πάμε σε ένοπλες δυνάμεις, στο διάστημα, στη Γη έχουμε πολέμους εν εξελίξη. Και έχουμε στην Ουκρανία έναν πόλεμο που εκεί που στην αρχή λέγανε θα κρατήσει λίγες εβδομάδες, πήγε στους λίγους μήνες, και είμαστε σε αρκετά χρόνια πια. Με νεκρούς να καταγράφονται.
2: Είμαστε, θα συμπληρώσουμε τώρα σε λίγους μήνες 5 χρόνια πολέμου. Να θυμίσουμε ότι ο Παγκόσμιος Πόλεμος
0: διήρκησε
2: ας πούμε από το 39 μέχρι το 45, ναι, κάτι παραπάνω.
0: Περίπου.
2: Αλλά μιλάμε για Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα στην Ουκρανία έχουμε νέα επίθεση. Σήμερα η Ρωσία εξαπέλυσε 287 drone, έναν πύραυλο καταπλοίων επιφανείας, δηλαδή Onyx, και ένα βαλιστικό πύραυλο Iskander στη διάρκεια της νύχτας. Τουλάχιστον 37, ανέρχονται σε 37 οι νεκροί και δεκάδες τραυματίες από νυχτερινή ρωσική αεροπορική επιδρομή σε αποθήκη σε περιοχή κοντά στο Κίεβο. Αποθήκη, η επίθεση προκάλεσε σειρά εκρήξεων, καθώς αυτή η αποθήκη πιθανολογείται ότι ήταν αποθήκη πυρομαχικών. Οπότε καταλαβαίνεις τι έγινε. Βολή σε αποθήκη πυρομαχικών.
0: Τίποτα, έπρεπε να είναι ένα άνοιξε κρατήρα στην ουσία, ναι. Έτσι όπως μας το περιγράφει.
2: Το πλήγμα οδήγησε στην εσπευσμένη απομάκρυνση 200 και πλέον κατοίκων ενός γειτονικού χωριού. Η Γενική Εισαγγελία του Κίεβου γνωστοποιεί ότι άρχισε έρευνα για αμέλεια όσο αφορά τις συνθήκες αποθήκευσης των υλικών που υπήρχαν εκεί μέσα. Και στις σημερινές του δηλώσεις ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται η αποθήκευση πυρομαχικών κοντά σε κατοικίες. Κατά τα άλλα, έχει δώσει εντολή από χθες ο πρόεδρος Ζελένσκι για διενέργεια επιθέσεων με 1000 drone ουκρανικά στη Ρωσία κάθε μέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως δεν θα εξελιχθεί
0: σίγουρα. Και δεν θα ολοκληρωθεί.
2: Αλλά για τις ζωές των ανθρώπων.
0: Αυτός ο πόλεμος, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον όχι άμεσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Φελίδης, με όλες τις διεθνείς, τις τελευταίες εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε πίσω στα δικά μας. Σας λέγαμε και στην αρχή στο μαγκαζίνο ότι είχαμε ένα τραγικό απολογισμό, ένα βαρύ φορτίο αίματος στην άσφαλτο. Είχαμε 4 τροχαία και 4 νεκρούς. Είχαμε σε Μέγαρα, Λεωφόρο Νάτο και Μάνδα. Είχαμε και στη Θεσσαλονίκη έναν 20χρονο μοτοσυκλετιστή να σκοτώνεται μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Ο Παναγιώτης Αχλατλής είναι μαζί μας να μας πει τι ακριβώς συνέβη, τι πληροφορίες υπάρχουν, και ένα μικρό απόσπασμα του πατέρα του 20χρονου. Όμως πρώτα, Παναγιώτη, να πάμε σε σένα.
28: Ένας 20χρονος λοιπόν χθες το βράδυ γύρω στις 11 παρά 20 άφησε την τελευταία του πνοή μετά από τροχαίο που είχε με γιοταχή αυτοκίνητο. Αυτός οδηγούσε το δίκυκλό του όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος ημεδαπός άνδρας. Πρέπει να πούμε ότι η τραγική φιγούρα σήμερα το πρωί, ο πατέρας του 20χρονου, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο της τραγωδίας αναζητώντας πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το 20χρονο παιδί του άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ αναζητούσε στα συντρίμια που είχαν απομείνει προσωπικά αντικείμενα του παιδιού του. Πρέπει να πούμε ότι τα στελέχη της τροχέας πέρασαν χειροπέδες στον 70χρονο οδηγό, ο οποίος αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των αρχών. Πάντως αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, στο συγκεκριμένο κομμάτι γίνονται πάρα πολλές παρατυπίες, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που κινούνται με ηλικιώτη ταχύτητα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, ο πατέρας του θύματος.
3: Εμείς μάθαμε ότι έκανε αναστροφή το αυτοκίνητο παράνομα, ανέβαινε και έγινε σίγουρος.
0: Πάμε τώρα στις, στις αστυνομικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Έχουμε το εξής. Ένα ψυχολόγο με γραφείο στην περιοχή του Πειραιά φέρεται να είχε ως προμηθευτή συνθετικών ναρκωτικών ένας άνδρας 40 ετών, 41 ετών συγκεκριμένα. Θα μας τα πει σε λίγο ο Γιώργος Πρωτοψάλτης και αυτή την είδηση θα μας πει, όπως επίσης και τι γίνεται και με τις πυρκαγιές, γιατί έχουμε άλλη μια μέρα δύσκολη. Ευτυχώς έως αυτή την ώρα όμως τα πράγματα είναι καλύτερα. Είναι τουλάχιστον δεν είναι ανησυχητικά. Αλλά να ξεκινήσουμε, Γιώργο, με αυτή την περίπτωση του ψυχολόγου στον Πειραιά.
4: Ακριβώς, ένας επαγγελματίας λοιπόν, ο οποίος εμπλέκεται στη δράση ενός διακινητή ναρκωτικών, γιατί φαίνεται να τον προμήθευε το συγκεκριμένο πρόσωπο με κυρίως φαρμακευτικά δισκεία και άλλες ουσίες στις οποίες είχε πρόσβαση, έχει συλληφθεί λοιπόν ως συγκεκριμένος ψυχολόγος. Τώρα η δραστηριότητα του 41 ετών διακινητή τοποθετεί κυρίως στην Δυτική Αττική και μάλιστα σε 1,5 μήνα είχε προχωρήσει σε τουλάχιστον 90 αγοραπολισίες ναρκωτικών με λία που αγγίζει τις 4.000 ευρώ σύμφωνα με εκτιμήσεις. Μιλάμε για κάθε λογική ναρκωτική ουσία από κοκαίνη και κάναβη μέχρι και αυτά τα δισκεία που προμήθευε ο ψυχολόγος. Ανάμεσα στο πελατολόγιο ότι ήταν μάλιστα και μια λαϊκή τραγουδίστρια και έχουν αποτυπωθεί συνομιλίες με τις οποίες προέκυψαν τα στοιχεία για την σύλληψη του συγκεκριμένου άντρα αλλά και του ψυχολόγου από τον κοριό της ελληνικής αστυνομίας, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Από την έρευνα πραγματοποιήθηκε, εκτός από τους δύο άνδρες έχει συλληφθεί και ένα άτομο το οποίο προμηθεύτηκε από αυτούς ναρκωτικές ουσίες.
0: Να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, για αυτό το θέμα.
5: Δύο άτομα έχουν συλληφθεί, υπάρχουν και άλλοι κατηγορούμενοι και άτομα τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί, οι οποίοι προμηθεύονταν ουσιαστικά ναρκωτικές ουσίες. Φαίνεται ότι υπήρχε συνεργασία με ψυχολόγο, ο οποίος είχε γνώση πάνω σε ψυχοτρόπες ουσίες, όπως και σε ουσίες που υπάγονται στον νόμο περί ναρκωτικών. Η έρευνα από εδώ και πέρα θα συνεχιστεί, καθώς υπάρχουν και αρκετά ψηφιακά πιστήρια τα οποία πρέπει να εξεταστούν και θα προκύψουν σίγουρα και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.
0: Γιώργο, πριν σε αποδεσμεύσουμε, θα ήθελα να δούμε τι γίνεται και με τις πυρκαγιές. Σε τι κατηγορία βρισκόμαστε σήμερα?
4: Σήμερα να τονίσουμε ότι είναι μια μέρα που σε κόκκινο συναγερμό στην κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται τρεις περιοχές, η Κρήτη, η Ρόδος και η Κάρπαθος. Όμως, επειδή ο χάρτης της πολιτικής προστασίας έχει στο πορτοκαλί σε πολύ ψηλό κίνδυνο και ένα άλλο μεγάλο μέρος περιοχών, είναι και εδώ η Αττική αλλά και άλλες περιοχές όπως το Νότιο Αιγαίο, η Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια σε κατάσταση κινητοποίηση, στην αποκαλούμενη κατάσταση Red Code, όπως αναφέρεται με βάση τα πρωτόκολλα της πολιτικής προστασίας. Είχαμε και χθες συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Να τονίσουμε ότι εκτός από το σημερινό δύσκολο 24ωρο και αύριο, φαίνεται τουλάχιστον από τον χάρτη της πολιτικής προστασίας ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση που υπάρχει για αύριο Κυριακή, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code θα βρίσκονται οι περιφερειακές ενότητες Σάμου, Ικαρίας, Βορείου, Αιγαίου, Ρόδου, Καλύμνου, Κο, Κάρπαθο και Κρήτη. Είναι τα σημεία όπου στο χάρτη είναι στο πορτοκαλί χρώμα και είναι περιοχές οι οποίες θα υπάρχει κινητοποίηση από όλους τους αρμόδιους φορείς, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν συμβάντα άμεσα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Εδώ στον Sky μίλησε ο κ. Σαρτοπιός, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής.
6: Έχουν γίνει από το πρωί οι σχεδιασμοί του τι θα επακολουθήσει για τη σημερινή ημέρα. Θα υπάρχουν έμφορτες περιπολίες εναερίων μέσων αεροσκαφών ως επιτοπλίστων, τα οποία να ρίξουν αυτό που λέμε το πρώτο νερό, ώστε να πιάσουν το συμβάν εν τη γενέση του. Θα υπάρχουν περιπολίες με πυροσβεστών μας σε όλη τη χώρα. Σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Δεν κάνουμε ψυσταριές στην ύπαιθρο επουδενή. Κρίση τροχού και ηλεκτροσυγκολήσεως επουδενή. Δηλαδή, δεν θέλουμε να έχουμε σπινθυρισμούς, να έχουμε παραγωγή θερμότητας ή και φλόγας, γυμνής φλόγας στην ύπαιθρο σήμερα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ειδήσεις από την Deutsche Welle και επιστρέφουμε με ενημέρωση για τον καιρό και τις αθλητικές ειδήσεις.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Δημοψήφισμα στην Ισλανδία για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από 600 επιβεβαιωμένοι νεκροί στο Νεπάλ, πάνω από 2.000 οι αγνοούμενοι. Και προς μεταπολεμικό ρεκόρ της σταθερότερης κυβέρνησης στην Ιταλία, οδεύει Μελόνι, ενώ οι Ιταλοί βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Ιστορική μέρα για την Ισλανδία. Οι Ισλανδοί προσέρχονται στις κάλπες για το δημοψήφισμα που αντικείμενο έχει την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από 272.000 πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου και σύμφωνα με την Ισλανδική κρατική τηλεόραση, το 1/5 έχει ήδη προεπιλέξει τα ψηφοδελτία του. Όλα δείχνουν ότι η αναμέτρηση θα είναι αμφίροπη. Ένα σημαντικό σημείο της διαμάχης στη συζήτηση αυτή για την πιθανή ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο αλευτικός κλάδος, εξαιρετικά κρίσιμος για την Ισλανδική οικονομία. Στο Νεπάλ τώρα, 630 είναι οι νεκροί μετά τις φωνικές πλημμύρες μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τις αρχές. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, ενώ πάνω από 2.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, μεταξύ αυτών και Γερμανοί. Βαθιά θλίψη για τις καταστροφικές πλημμύρες, τα θύματα και τους πληγέντες εξέφρασε και ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς προς τον πρωθυπουργό του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ. Στο ουκρανικό μέτωπο τώρα, τουλάχιστον 27 είναι οι νεκροί από νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με ντρόουν στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις αρχές. Στόχος φέρεται να ήταν αποθήκη πυρομαχικών. Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε σημαντικές ζημιές σε υποδομές μέσω Telegram. Διοικητές του στρατού έκαναν λόγο για τουλάχιστον 50 κατεστραμμένα κτίρια κατοικιών και αρκετές πυρκαγιές που χρειάστηκε να σβήσουν οι αρμόδιες αρχές. Λέγεται ότι περισσότεροι από 380 άνθρωποι έχουν εκενώσει τα σπίτια. Την ίδια ώρα η Ευρώπη επανεξοπλίζεται και ένα νέο πρόγραμμα αμυντικής θωράκισης της χώρας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται από το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Πρόκειται να επενδύσει σε αλεξίπτωτα πλαγιάς ενισχύοντας το σώμα αλεξιπτωτιστών. Από το Λονδίνο η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
3: Με ένα άλμα και τη δύναμη του Έλικα, οι Βρετανοί αλεξιπτωτιστές και πεζοναύτες θα μπορούν πλέον να πετάξουν και να διανύσουν μία απόσταση 322 χιλιόμετρων πίσω από τις γραμμές του εχθρού σε μία προσπάθεια του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας να εξελίξει τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, μια δέσμευση της χώρας προς το ΝΑΤΟ. Πρόκειται για μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα πλαγιάς, τα οποία θα είναι δύσκολο να εντοπιστούν από τα ραντάρ του εχθρού, αλλά και να ακουστούν, κάτι που είναι πιο επικίνδυνο να συμβεί με τον παραδοσιακό τρόπο ρήψης από αεροπλάνο. Ο Υφυπουργός Άμυνας Λουκ Πόλαρντ δήλωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί μια πιο ανθεκτική, εγχώρια λυσίδα εφοδιασμού άμυνας και διασφαλίζει ότι οι ένοπλες δυνάμεις λαμβάνουν το πρωτοποριακό εξοπλισμό που θα τους δώσει το πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης. Η εταιρεία BlackRock που έχει αναλάβει το project έχει την έδρα της στην Αγγλία, έχει λάβει κυβερνητική υποστήριξη για 2 ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα, ενώ επισημαίνεται ότι συνεργάζεται και με το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό των αλεξίπτωτων πλαγιάς, έχουν μέγεθος σακιδίου πλάτης, συναρμολογούνται σε 8 λεπτά, ενώ ο σκελετός τους είναι φτιαγμένος από τιτάνιο. Το Υπουργείο Άμυνας θα ξοδέψει 6 εκατομμύρια λίρες για το σύστημα και οι δοκιμές είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες. Μάλιστα, μπορούν να κουβαλήσουν εξοπλισμό απαραίτητο για την προστασία του υπτάμενου, συσκευές νυχτερινής όρασης αλλά και οπλισμό. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
2: Αλλάζουμε θέμα και μεταβαίνουμε στην Ιταλία, όπου στις 4 Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι θα γιορτάσει πάνω από 1.000 ημέρες την εξουσία και έτσι γίνεται η μακροβιότερη πολιτική συμμαχία που κυβερνά την Ιταλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Ιταλοί όμως έχουν άλλες έγνοιες καθώς έρχεται το φθινόπωρο. Τα έξοδα για καύσιμα, φυσικό αέριο και βασικά είδη είναι στα ύψη. Από τη Ρώμη ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγγελάκης.
4: Τα ιταλικά νοικοκυριά, όπως φαίνεται, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα δύσκολο φθινόπωρο. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο, μια μέση ιταλική οικογένεια θα ξοδέψει για τους λογαριασμούς φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος 270 ευρώ επιπλέον σε σχέση με την ίδια περσινή περίοδο. Συνολικά για 4 μήνες το σχετικό ποσό είναι πιθανό να φτάσει τα 982 ευρώ. Όπως αναφέρει ο ιταλικός τύπος, οι αιτίες είναι πολλαπλές σε σχέση με το 2025. Τα αποθέματα φυσικού αερίου έχουν περιοριστεί και η χώρα πρέπει να βασιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό στο υγροποιημένο αέριο, το οποίο μεταφέρεται μέσω θαλάσσης. Η κατάσταση στην Μέση Ανατολή και το Ουκρανικό, με εντελώς απρόβλεπτες εξελίξεις, συμβάλλουν καθοριστικά στην άνοδο των τιμών. Τα δε 5 αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα, τα οποία έπληξαν φέτος στην Ιταλία, αύξησαν τη ζήτηση ρεύματος για κλιματιστικά. Μέσα σε όλα αυτά και με μεγάλο πονοκέφαλο, η κυβέρνηση μελώνει πάντως την ερχόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, θα γίνει η μακροβιότερη πολιτική συμμαχία η οποία κυβέρνησε την Ιταλία από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα. 1413 ημέρες από τότε που έγινε η ορκομοσία της κυβέρνησης τον Οκτώβριο του 2022 στο Μέγαρο Κυρινάλιο. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός θα γιορτάσει το ρεκόρ αυτό συμμετέχοντας σε μεγάλη εκδήλωση στο Μπάρι της Απουλίας. Μια γιορτή που στόχο έχει να ξεχαστεί, έστω και προσωρινά, η πικρία που φέρνουν τα γκάλοπ με συνεχή καθοδική πορεία του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
2: Και τέλος, στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης που ξεκινά αύριο, αναμένεται μπαράζ επαφών του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν. Προγραμματισμένες ήδη είναι διμερείς επαφές στο Κύργιστάν με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Πρόεδρο του Ιράν Μαζούντ Πεζεσκιάν και τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, καθώς και τον Πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντα Μόντι. Στο επίκεντρο τόσο ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle. Στο στούντιο βρίσκεται ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, για να δούμε τι καιρό περιμένουμε. Είδα μόνο θερμοκρασίες, Παναγιώτη. Καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Ότι ανεβαίνει, θα ανέβει ο υδράρικος, ναι, αλλά θα φτάσουμε εκεί.
5: Ναι, να πούμε ότι αισιόδοξα, γιατί σε σχέση με το χθες, το σήμερα είναι πολύ καλύτερο και στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, χθες τέτοια ώρα είχε 40 βαθμούς η Κέρκυρα. Είχε 39 βαθμούς σε πολλά μέρη στην Ήπειρο. Σήμερα έχει, νομίζω, μέχρι 36 και κάτι. Έχω δει ένα σταθμό. Στην Αθήνα 34 βαθμούς. Και αύριο, λοιπόν, το θερμόμετρο στην Αθήνα στους 34 βαθμούς. Αυτό είναι το αισιόδοξο. Οι βοριάδες που είχαν ένταση και σήμερα έχουν στα 12 σε 7 με 8 μποφόρ. Αύριο μέχρι 7 μποφόρ θα υπάρχει ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο. Τώρα θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία κανένα βαθμό. Πάμε 36 βαθμούς πάλι στη Δυτική Ελλάδα. Είναι, νομίζω, εκεί το όριο και θα έτσι θα είναι όλες οι μέρες. Δηλαδή, μέχρι την Τετάρτη θα είμαστε στους 36 βαθμούς, ας πούμε, στα υπηρωτικά, στα νησιά βέβαια παρακάτω. Ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο στα 5-6 μποφόρ που είναι θετικό. Από πλευράς φαινομένων, αύριο κάποιες μπόρες μπορεί να έχει σε ορεινές περιοχές στην Πελοπόννησο ή ορεινά της κεντρικής Θερεάς. Νομίζω ξανά την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα. Άρα, να κρατήσουμε το θετικό ότι είναι ένας καιρός ακόμα καλοκαιρινός για όσους είναι διακοπές και για όσους είμαστε εδώ. Εντάξει, είναι σχετικά καλά.
0: Κοίτα, ήταν λίγο σοκαριστικό για όλους όσοι ήρθαμε, ας πούμε, χθες πρώτη μέρα.
5: Είναι και η πρώτη μέρα για όλους από κάπου στην
0: από
5: Αθήνα.
0: Κάπου η Αθήνα έβραζε πραγματικά και νομίζω και ελπίζω όλοι όσοι γυρίζουν.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
8: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο, δεν έχεις.
9: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
10: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
11: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
9: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
10: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
11: Φοβάμαι!
10: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
9: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
10: Μπράβο!
12: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
12: Μυστήριο. Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
12: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
14: Για το σπίτι του μέλλοντος.
15: Για τον αγρότη του σήμερα.
14: Για τον εργολάβο του τώρα.
15: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
14: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
15: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
14: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
15: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
14: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
15: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
16: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
4: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
3: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
5: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και Smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: Δυτικά της Ελλάδος, Δυτικά FM.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι από

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Βιτικά FM, το νούμερο 1 στο ραδιόφωνο σου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Σούπερ μάρκετ και να απελάβνονται με συνοπτικές διαδικασίες οι παράτυποι μετανάστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμένεται να απελαθεί και ο ίδιος, καθώς είχε λήξει η άδεια παραμονής του στη χώρα. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εισάριθμα τροχιά δυστυχήματα μέσα σε διάστημα λίγων ωρών στη Δυτική Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Στα Μέγαρα έχασε τη ζωή της 35χρονη οδηγός μοτοσικλέτας όταν προσέκρουσε σε τσιμεντένια περίφραξη σπιτιού στην Παλαιά Εθνική. Στη Λεωφόρο Νάτο έχασε τη ζωή του 70χρονος συνοδηγός όταν

0: Συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Μύκονο και Ρόδο στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες. Στη Μύκονο συνελήφθησαν συνολικά 5 άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούσαν υπό την ευθύνη τους είχαν καταλάβει παράνομα τμήματα του Αιγαλού, ενώ για τον ίδιο λόγο συνελήφθηκε ένα 46χρονο στη Ρόδο. Μόλις μια μέρα μετά την επίσημη έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, χθες το βράδυ σημειώθηκε περιστατικό βανδαλισμού σε έναν από τους 5 νέους σταθμούς. Πρόκειται για το σταθμό Αρετσού, όπου σύμφωνα με το διαθέσιμο υλικό από κάμερα ασφαλείας, άτομο προσέγγισε τις εγκαταστάσεις και έγραψε με σπρέι σύνθημα εξωτερικά του σταθμού. Η εταιρεία λειτουργίας του μετρό αποκατέστησε άμεσα την εικόνα του νέου σταθμού. Με 2 αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στις 7.30 ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή και στις 9.30 ο Πανετολικός αντιμετωπίζει την Καλαμάτα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική έως 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματά του πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος. Ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας που μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά θα μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Παρέα στο Sky 100,3. Προχθές λοιπόν, ψάχνοντας τα πράγματά μου, βρήκα μια φωτογραφία μου από τον υπηαγωγείο. Ξέρετε, αυτές με τον παγκόσμιο Άτλαντα από πίσω και εμένα να φοράω μια μπλε ποδιά. Έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που ήμουν πρωτάκι και σκέφτομαι ότι παρότι οι γονείς μου ήταν φροντιστικοί και υποστηρικτικοί, καθώς ήμουν και το πρώτο παιδί στην οικογένεια, με άφησαν τον υπηαγωγείο και την πρώτη τάξη να κολυμπήσω στα βαθιά. Στην κυριολεξία με άφησαν μόνο μου. Βέβαια τότε δεν υπήρχαν τόσοι ψυχολόγοι. Σήμερα, παρακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία με τα ανήψια μου, τα οποία είναι 3 και 5 ετών, βλέπω ότι οι γονείς τους είναι συνεχώς σε εγρήγορση. Με το παραμικρό όμως. Γιατί δεν μου μιλάει σήμερα πολύ, στον παιδικό δεν έφαγε το δικό του φαγητό, η μεγάλη έχει πολλά νεύρα και αυτό δεν δικαιολογείται. Σε πολλές άλλες οικογένειες που τα πράγματα δυσκολεύουν και τα σημάδια αυτά είναι πιο ευδιάκριτα ή οι γονείς τα μεγενθύνουν περισσότερο, η εύκολη λύση σήμερα είναι μια επίσκεψη στον ειδικό. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να μιλάμε περισσότερο για τις μαθησιακές δυσκολίες. Υπολογίζεται σήμερα ότι πάνω από 1 στα 10 παιδιά παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα ισχύει αυτή η στατιστική, εμφανίζει κάποια από αυτές. Όμως επειδή δεν είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με αυτούς τους όρους, τι είναι η μαθησιακή δυσκολία, ποιες είναι αυτές οι μαθησιακές δυσκολίες? Είναι από τη δυσλεξία, τη δυσκολία στην ανάγνωση και τη γραφή, μέχρι τη διάσπαση προσοχής, την ΔΕΠΗ όπως την ονομάζουν και την έχετε ακούσει πολύ, που συνοδεύεται ή όχι με υπερκινητικότητα του παιδιού, αλλά και το λεγόμενο φάσμα του αυτισμού, για το οποίο γίνεται πολύς λόγος, και όλοι αυτοί οι όροι έχουν μπει πλέον στη ζωή μας και στη ζωή των νέων γονιών περισσότερο και τους προβληματίζουν ιδιαίτερα στην καθημερινότητά τους. Παιδιά που είναι ανήσυχα, που δεν προσέχουν στο μάθημα, είναι ανυπάκουα, δεν ολοκληρώνουν τις εργασίες τους, δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες. Δεν δείχνουν θέληση για μάθηση, χάνουν συχνά τα πράγματά τους, είναι παρορμητικά, ακατάστατα, ενοχλητικά, μιλάνε πολύ, διακόπτουν τους άλλους, κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν εύκολα ως παιδιά που έχουν πρόβλημα. Όμως, ένα παιδί πίσω από αυτή τη συμπεριφορά μπορεί να κρύβει απλώς την αίσθηση μοναξιάς που αισθάνεται στο οικογενειακό του περιβάλλον. Να υπενθυμίζει ότι είναι εκεί ή ότι έχει πάψει να αισθάνεται ασφάλεια και αγάπη στο ίδιο το σπίτι ή στο σχολείο του. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή, τα σημάδια αυτά μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που οι γονείς θεωρούν ότι μπορεί να είναι πρόβλημα. Και έτσι, από την υποδιάγνωση όλων αυτών των προβλημάτων, στη δική μας εποχή, όταν εμείς ήμασταν παιδιά, φτάσαμε τώρα στην υπερδιάγνωση. Ουσιαστικά, τότε όλα περνούσαν απαρατήρητα από τους γονείς μας, οι άνθρωποι μας μεγάλωναν με αυτά που ήξεραν και μάλλον το έκαναν καλά. Αν σκεφτούμε ότι οι περισσότεροι από εμάς είμαστε καλά σήμερα. Φτάνουμε βέβαια τώρα στο άλλο άκρο, όπου πλέον κάτω από ένα μικροσκοπικό φακό, οι νέοι γονείς προσπαθούν

0: με καλή πρόθεση, δεν λέω, για το καλύτερο των παιδιών τους, τελικά να πετυχαίνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Βέβαια, εδώ χρειάζομαι τώρα μία ειδικό. Μην τα πω και όλα μόνος μου. Έχω μάθει αρκετά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά μην το παρακάνω. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος Άσπα Πασπάλη. Καλησπέρα, Άσπα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη, και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι πολύ καλά τα είπες μόνος σου. Νομίζω ότι θα μπορούσες να συνεχίσεις. Είναι και η βιωματική εμπειρία σε όλο αυτό που περάσαμε, αλλά τα έχεις μάθει αρκετά καλά. Και οι περισσότεροι γονείς τα έχουν μάθει αρκετά καλά. Και μπορεί και αυτό να οδηγεί ουσιαστικά σε μια υπερδιάγνωση, μια υπερανασχόληση.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Άσπα. Τελικά η αλήθεια που βρίσκεται. Ο τρόπος ζωής που μεγαλώνουν σήμερα τα παιδιά είναι σίγουρα διαφορετικός από ό,τι παλιότερα. Και αν αυτό μπορεί να σχετίζεται με την αύξηση ή την υπερδιάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών.
1: Αρχικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί να υπάρχει μια αύξηση 100% στην Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχε καμία διάγνωση, αλλά στις χώρες που υπήρχε διάγνωση από το 1970 κάτι και υπήρχαν σταθμισμένα τεστ, παραμένει το ίδιο ακριβώς ποσοστό στις μαθησιακές δυσκολίες. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια χώρα που ουσιαστικά τα τελευταία 20 ετία έχει κάνει τα πρώτα της βήματα.
0: Άρα τώρα ανακαλύψαμε στην Ελλάδα τις μαθησιακές δυσκολίες.
1: Έτσι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η αλήθεια ουσιαστικά βρίσκεται στη συνάντηση βιολογίας και περιβάλλοντος. Έτσι, αυτό είναι αυτό που θέλουμε να δούμε. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν με αυτό να πω το εξής, ότι νευροαναπτυξιακά το προφίλ των παιδιών παραμένει σταθερό. Δηλαδή τα παιδάκια μας σήμερα δεν είναι πιο αδύναμα παιδάκια. Αυτό που ουσιαστικά λοιπόν έχει αλλάξει είναι το περιβάλλον τους.
0: Ο τρόπος ζωής, ναι. Εκεί που ζουν.
1: Οι πολύ γρήγοροι ρυθμοί, το λιγότερο ελεύθερο παιχνίδι, η περισσότερη οθόνη όπως ξέρουμε όλοι, το πάρα πολύ πυκνό απαιτητικό πρόγραμμα στο να τρέχουν από εδώ και από εκεί και τα παιδιά και οι γονείς, οι υψηλές απαιτήσεις από πάρα πολύ νωρίς στον νηπιαγωγείο, τα παιδιά πρέπει να γράφουν. Και την ίδια στιγμή λοιπόν επιμένει ένα σχολείο απαρχαιωμένο σε αποστήθηση, σε μονοτονία. Έτσι λοιπόν αυτή η ασυμφωνία αναδεικνύει δυσκολίες που παλιότερα έμειναν αφανείς στη δική μας χώρα.
0: Άρα το περιβάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω, και ο τρόπος που μεγαλώνουν τελικά τα παιδιά σήμερα έχει ουσία. Και έχει συμβολή σε αυτό που συμβαίνει. Στην διάγνωση και την υπερδιάγνωση.
1: Άρα λοιπόν, επίσης, δεν μιλάμε για πιο αδύναμα παιδιά, μιλάμε για πιο απαιτητικό πλαίσιο και καλύτερη ανίχνευση.
0: Ακριβώς. Αυτό που σκέφτομαι τώρα μπορεί να είναι και λάθος και ίσως να ακουστεί και λίγο περίεργο για τους γονείς που μας ακούνε. Ίσως κάποιοι γονείς να θέλουν να βγάλουν την ευθύνη από πάνω τους και γι' αυτό να απευθύνονται στον ειδικό. Ή επειδή αρνούνται να δεχτούν ότι το δικό τους παιδί ίσως εμφανίζει μια μαθησιακή δυσκολία. Ξέρεις, υπάρχει και αυτό το. Γιατί το έχουμε έντονα στην ελληνική οικογένεια. Το δικό μου το παιδί. Αποκλείεται το δικό μου το παιδί. Είναι τέλειο.
1: Με πληγώνει την εικόνα του ιδανικού παιδιού. Και αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα δύο άκρα. Καταρχάς, οι περισσότεροι γονείς σήμερα θέλουν να στηρίξουν το παιδί τους. Οπότε αυτό δεν είναι αποποίηση ευθύνης, είναι υπευθυνότητα και φροντίδα. Υπάρχει βέβαια και η ανθρώπινη άμυνα που μόλις ανέφερες. Είναι δύσκολο να δεχτεί κανείς ότι το παιδί του έχει δυσκολία και κάποιοι το φέρνουν ουσιαστικά σε εμάς τους δικούς μόνο και μόνο για να σου πούμε ότι όλα είναι φυσιολογικά.
0: Για να τους καθησυχάσετε δηλαδή.
1: Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν
0: καθησυχάζονται όμως, Άσπα, μετά από αυτό ή ανοίγει.
1: Εξαρτάται από το γονέα. Εξαρτάται. Υπάρχει γονέας λοιπόν ο οποίος ανακουφίζεται γιατί έχει περάσει πάρα πολλές δυσκολίες ο ίδιος.
0: Ενδιαφέρον.
1: Υπήρχε πολύ μεγάλο στίγμα. Πότε τον έλεγαν τεμπέλη, τον έλεγαν ανίκανο. Έτσι λοιπόν όλες οι δικές του δυσκολίες βρίσκουν ένα πλαίσιο και μια ταυτότητα. Uh-huh. Επειδή λοιπόν υπάρχει μια κληρονομικότητα σε αυτό, βλέπουμε ότι κάποιοι γονείς ανακουφίζονται πολύ και θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να υποστηρίξουν και να βοηθήσουν το παιδί τους να ανθίσει. Mm-hmm. Υπάρχουν και οι άλλοι γονείς, οι ναρκισσιστές, που δυστυχώς αυξάνεται αυτό το ποσοστό, που δυσκολεύονται να αντέξουν την ιδέα ότι δεν ανταποκρίνεται το παιδί τους στην εικόνα του άριστου μαθητή. Εκεί έχουμε δύο αντιδράσεις. Η μία είναι η άρνηση, δηλαδή απορρίπτει ότι το δικό του παιδί έχει οποιαδήποτε δυσκολία. Τι μόνοι με εμάς, τι μόνοι με τους δασκάλους, γιατί πληγώνει την εικόνα του ιδανικού παιδιού. Και η άλλη είναι η βιαστική επικοποίηση. Δηλαδή, ο γονιός ζητά αμέσως να βγει η διάγνωση, να πάρει την ταμπέλα, όχι για να στηρίξει όμως το παιδί του, έτσι, αλλά για να μεταφέρει το πρόβλημα από τον εαυτό του σε μια ταμπέλα. Ότι εγώ δεν έχω κάνει τίποτα λάθος, αυτό το παιδί έχει γεννηθεί προβληματικό οργανικά και αυτό συμβαίνει.
0: Πολύ, άρα, λοιπόν, πολύ σκληρό μου ακούγεται αυτό το δεύτερο, Άσπα. Είναι. Δεν ξέρω.
1: Το ότι το παιδί έχει γεννηθεί.
0: Ναι, ότι έχει γεννηθεί
1: βλάβη.
0: Έτσι. Δηλαδή, ναι, ότι καθησυχάζομαι με αυτό, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι αυτό που φαίνεται πολύ σκληρό είναι το να έχει κανείς έναν ναρκισσιστή γονέα. Δυστυχώς όμως υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ναρκισσιστικού γονέα που έχει όλη αυτή τη σκληρότητα απέναντι στο παιδί του, γιατί έχει μια δυναμία να το αγαπήσει και να το δει ως διαφορετικό από αυτό.
0: Σωστό.
1: Και δυστυχώς αυτό είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Δηλαδή να δούμε αν αυτή η διάγνωση κουβαλάει τις προσδοκίες, τις άμενες, τις δυσκολίες της οικογένειας, όπως πάντοτε γίνεται.
0: Άρα δηλαδή εκεί μπορεί να τους φωνάξει όλους μαζί για τη θεραπεία. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Και εκεί μπαίνει αυτό το κομμάτι που άκουσα με πολύ ενδιαφέρον ότι ανέφερες. Ότι κάποιες φορές οι μαθησιακές δυσκολίες είναι απλά το καμπανάκι για να αποδείξει ότι υπάρχουν συναισθηματικού τύπου δυσκολίες.
0: Στο σύνολο της οικογένειας, στην επικοινωνία του παιδιού με τους γονείς και πολύ πιο σοβαρά θέματα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Το σύνολο, στην επικοινωνία, στις απαιτήσεις, το ότι μια οικογένεια ασχολείται μόνο με αυτό και διαγνώνονται τα συναισθήματα. Οπότε αυτό είναι το καμπανάκι και είναι το μόνο πράγμα που θα βλέπαν οι γονείς. Και κάποιες φορές τα παιδιά δεν διαβάζουν για να τιμωρήσουν τους γονείς τους, γιατί είναι πολύ τιμωμένα τα παιδιά και είναι το μόνο που τους νοιάζει.
0: Ανέφερες κάτι ενδιαφέρον πριν για το εκπαιδευτικό σύστημα και είχα μια συζήτηση με μια φίλη εκπαιδευτικό που μου έλεγε ότι πλέον οι κεραίες των δασκάλων είναι πολύ ευαίσθητες στις μαθησιακές δυσκολίες. Μου το έλεγε και από προσωπική εμπειρία η ίδια. Και δεν διστάζουν, μου έλεγε, ας πούμε, και ότι το έχουν κάνει οι καθηγητές και ενδεχομένως δάσκαλοι για τα αντίστοιχα παιδιά, να επισημάνουν στους γονείς αυτά που παρατηρούν. Θέλω όμως λίγο να πάμε πιο βαθιά, πέρα από αυτό το επιφανειακό. Όταν οι γονείς δεν ασχολούνται όσο θα έπρεπε ή όσο θα ήθελαν με την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών τους, μήπως και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτών των δυσκολιών? Δηλαδή, υπάρχει ένα κενό από το σπίτι. Αν υπάρχει και ένα κενό από την άλλη πλευρά, αυτά γίνονται δύο κενά και αυτό είναι ένα τεράστιο κενό στο οποίο ένα παιδί καλείται να προεθεί.
1: Μπορεί να υπάρχει ένα κενό ή μπορεί να υπάρχουν δύο ταχύτητες. Δηλαδή, στο σχολείο να μην ενδιαφέρονται τόσο πολύ ή στο σπίτι να πιέζουν υπερβολικά πολύ ή να καλύπτουν πάρα πολύ γρήγορα με επαναλήψεις, με ιδιαίτερα την ύλη. Οπότε το παιδί να βαριέται όταν πηγαίνει στο σχολείο. Το πιο συνηθισμένο όμως είναι, καταρχάς, οι δάσκαλοι έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό, όπως ανέφερες. Έτσι μπορούν και το βλέπουν, κάνουν σεμινάρια, προσπαθούν οι άνθρωποι μόνοι τους πάρα πολύ και πολλές φορές επικοινωνούν και με τους ειδικούς για να ενημερωθούν οι ίδιοι. Το σχολείο δυστυχώς παραμένει απαρχαιωμένο. Έμφαση στην αποστήθηση. Τα παιδιά τα διδάσκουν με τον ίδιο τρόπο, ελάχιστη διαφοροποίηση, πολύ μεγάλα τμήματα. Ενώ οι ρυθμοί των παιδιών έχουν αλλάξει όλοι, έχουν πάρα πολλά ερεθίσματα οπτικοακουστικά, πολύ γρήγοροι ρυθμοί, πολύ ωραία project με παιχνίδια 3D, με ήχους, με γράμματα. Τίποτα από όλα αυτά όμως στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιούνται μέσα στη τάξη. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένας απαρχαιωμένος τρόπος, κολόιδιος θα έλεγε κανείς, με τον τρόπο που διαβάζαμε εμείς.
0: Τόσο παλιά είναι... πας, ε!
1: Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Είναι εντυπωσιακό ότι
0: υπάρχει. Είναι τρομακτικό, θα έλεγα, δεν είναι εντυπωσιακό.
1: Ειδικά αν κοιτάξεις γύρω σου με πόσες μεθόδους, πώς τα παιδιά έχουν μάθει όλα αγγλικά και όχι μέσα από τις τάξεις.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ακριβώς.
1: Με όλο αυτό το οπτικοακουστικό σύστημα το οποίο υπάρχει και με ένα άλλο τρόπο που τους δίνει ένα τεράστιο κίνητρο. Ναι. Βλέπουμε στη Φιλανδία, βλέπουμε στον Καναδά, στην Αμερική, ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι παρουσίασης και αξιολόγησης. Εικόνα, ήχος, κίνηση, συνεργατικά projects, παρουσίαση. Ανοίγουμε στα παιδιά, τους βλέπουμε να κάνουν μια ουσιαστικά προφορική παρουσίαση. Που εκεί τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες είναι τα περισσότερα πολύ άρτια. Μπορούν να παρουσιάσουν εξαιρετικά. Κι όμως δεν υπάρχει σχεδόν καμία αξιολόγηση που να έχει και συνεργατικό project και να εξετάζονται τα παιδιά αμιγώς προφορικά.
0: Ναι. Να πάμε λίγο και στα δικά σας. Εννοώ, ξέρεις, ο ψυχολόγος πια είναι και λίγο δακτυλοδεικτούμενος από πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Εκεί που θεωρήθηκε αρχικά ο σωτήρας και ενδεχομένως το μέσο να βοηθήσει τους γονείς να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των παιδιών τους, ξαφνικά βρίσκεται και στη μέση του κυκλώνα ότι ο άνθρωπος που πιστεύει ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, που χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να ζήσουμε, ότι είναι το μεγάλο δεκανίκι, ας πούμε, για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Κάποιοι άνθρωποι το πιστεύουν αυτό και ακούω ακόμα και από ειδικούς, ακόμη και από συναδέλφους σας, να κάνουν λόγο για μια εσκεμμένη υπερδιάγνωση. Είναι βαρύ να χρησιμοποιήσω τη λέξη φάμπρικα, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι το χρησιμοποιούν. Λένε δηλαδή ότι από τη στιγμή που ένας γονιός θέλει το καλό του παιδιού του, θα κάνει τα πάντα, θα πληρώσει για να έχει την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. Άρα θα προλάβει ένα πρόβλημα, θα θεραπεύσει ένα πρόβλημα που μπορεί και να μην είναι πρόβλημα τελικά. Απλώς κάποιοι να βάζουν αυτή την ταμπέλα που έλεγες προηγουμένως για να βγάζουν χρήματα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η υπερδιάγνωση είναι ένα θέμα που πραγματικά συζητιέται πάρα πολύ έντονα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, ειδικά για τη διάσταση προσοχής και με τις φαρμακευτικές εταιρείες που κρύβεται από πίσω, υπήρξε πολύ μεγάλη ανησυχία στις κοινότητες. Υπάρχουν περιπτώσεις πραγματικά, ειδικά στη χώρα μας, που δεν υπάρχει ένα σταθμισμένο τεστ που να λέει ότι θα κάνεις αυτό το τεστ και θα δείξει αν έχεις ή δεν έχεις μαθηστικές δυσκολίες.
0: Αυτό επέτρεψέ μου να πω ότι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί δεν έχουμε ένα διαγνωστικό εργαλείο, που είναι πολύ βασικό.
1: Δεν έχουμε ένα διαγνωστικό εργαλείο στη γλώσσα μας. Αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα, ότι αξιολογούμε ποιες είναι οι επιδόσεις και τι είδους δυσκολίες έχουν τα παιδιά στην ελληνική γλώσσα, χρησιμοποιώντας εργαλεία από την αγγλική γλώσσα που έχει μια τελείως διαφορετική δομή.
0: Ναι.
1: Που χρειάζονται άλλες ικανότητες.
0: Ακούγεται οπότε, λίγο παράλογο αυτό.
1: Πραγματικά είναι πολύ παράλογο και έτσι οδηγούμαστε σε διαγνώσεις που γίνονται πολύ βιαστικά, χωρίς ολοκληρωμένη αξιολόγηση και από εκεί αδικούνται ή μπαίνουν ταμπέλες και σε παιδιά, και είναι άδικο και για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς. Από την άλλη πλευρά, έχουμε την αντίστοιχη πραγματικότητα. Στην Ελλάδα λέγεται και δασί ο δημόσιος φορέας που ουσιαστικά δίνει την επίσημη διάγνωση. Παιδιά που περιμένουν μήνες ολόκληρους χρόνια ολόκληρα για να πάρουν μια σωστή αξιολόγηση όταν πλέον έχει εντρεωθεί το πρόβλημα και δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μια αγορά διαγνώσεων, αυτό που έλεγες πριν, που κάποιοι φορείς εκμεταλλεύονται αυτή την αγωνία και αυτό το κενό το
0: και την πίεση των γονιών να έχουν μια γρήγορη διάγνωση για να δουν τι θα κάνουν με το παιδί τους, και εκεί έρχεται μια γρήγορη διάγνωση που δεν είναι πάντα και η καλύτερη. Αυτό θες να πεις.
1: Η παρέμβαση, και είναι αυτό το σημείο που συχνά ονομάζεται φάμπρικα. Δεν μπορούμε βέβαια να γενικεύσουμε επαγγελματίες με σοβαρότητα και με επιστημονικά εργαλεία και σεβασμό, αλλά όταν ο δημόσιος φορέας καθυστερεί χρόνια, σε αυτό το κενό μέσα κάποιοι όντως θα εσχροκερδίσουν. Και γι' αυτό και η λύση είναι η σωστή διαδικασία. Δηλαδή, η χρήση σταθμισμένων εργαλείων χωρίς αμφισβήτηση, πληροφορίες από το σχολείο, από το σπίτι, συνεργασία, παρατήρηση του παιδιού στο φυσικό περιβάλλον, συνεργασία πολλών δικοτήτων. Όταν τηρούνται όλα τα όρια αυτά και υπάρχει ένα σωστό εργαλείο, θα στηριχτούν τα παιδιά. Αλλά αν φτάσουμε σε ένα παιδί που μετά την πέμπτη δημοτικού ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνει τίποτα, πέμπτη, έκτη, σε παρέμβαση. Απλά μαθαίνουμε κάποιες τεχνικές για να βοηθεί ένα παιδί και το παιδί θα το δούνε μετά από πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτό το κενό λοιπόν σίγουρα υπάρχει εκμετάλλευση.
0: Ερώτηση πολύ κομβική. Οι γονείς με τόση υπερπληροφόρηση σήμερα είναι ικανοί, έχουν την ψυχραιμία να δουν τις αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού τους που υποκρύπτουν μια πραγματική μαθησιακή δυσκολία? Υπάρχουν πράγματα που θα τους ανησυχήσουν πραγματικά και όχι θα τους ανησυχήσουν επειδή υπάρχει αυτή η υπερευαισθησία πλέον?
1: Έχει μεγάλη σημασία, γιατί μπορούν να δουν ένα στοιχείο το οποίο αναπτυξιακά το έχουμε όλοι και αυτοί να θεωρήσουν ότι το 3Ε που είναι ανάποδο, αυτό σημαίνει το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες. Άρα ναι, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ότι το μεμονωμένο λάθος δεν είναι ένδειξη μαθησιακών δυσκολιών. Μας ενισχύει η διάρκεια, η ένταση και το αν επηρεάζεται η καθημερινότητα του παιδιού και όλη τη οικογένεια. Θα πρέπει να παραμένει για μήνες, θα πρέπει να κουράζει υπερβολικά το παιδί και θα βλέπουμε ένα παιδί το οποίο και αποφεύγει τη μελέτη, αλλά χάνει όλη την αυτοπεποίθησή του ουσιαστικά. Ένα παιδί το οποίο πραγματικά αισθάνεται ότι δεν είναι έξυπνο, δεν είναι ικανό και αποφεύγει το διάβασμα. Να πω λίγα σημαδάκια, με κίνδυνο βέβαια να δουν οι γονείς κάποια στοιχεία και να ανησυχήσουν χωρίς να πρέπει, αλλά θέλω να δούμε ότι αν αυτά επιμένουν, θα ήταν σημαντικό το να δούμε στην προσχολική ηλικία.
0: Να τα πούμε
1: ηλικία.
0: Σύντομα,
1: να τα πούμε. Πολύ σύντομα θα πω, ωραία. Στην προσχολική ηλικία λοιπόν θέλουμε να δούμε τη φτωχή γλωσσική ανάπτυξη, ένα παιδί που δεν μπορεί να κάνει ρήμες, δηλαδή η μπάλα, η γάτα, η πατάτα και το καλάμι, ποιο είναι το πιο κοινό, ποιο έχουν τους ίδιους τίτλους, δηλαδή ποιο έχει την ίδια ομοιοκαταληξία, ποιο έχει το παρόμοιο ήχο στο τέλος. Αυτό δυσκολεύονται τα παιδιά στην προσχολική ηλικία που έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Στις πρώτες τάξεις βλέπουμε κοπιαστική ανάγνωση και επίμονη δυσκολία στην ορθογραφία. Στις μεγαλύτερες τάξεις βλέπουμε ότι πλέον τα παιδιά παίρνουν πάρα πολύ ώρα, αποφεύγουν να μελετήσουν, αποφεύγουν πάρα πολύ την ανάγνωση και το άγχος είναι τεράστιο για τις εξετάσεις. Άρα λοιπόν το πρώτο βήμα είναι πάντα η συζήτηση με τον δάσκαλο. Μετά είναι η αξιολόγηση από τον ειδικό. Θα δούνε τα στοιχεία, θα μιλήσουν με τον δάσκαλο και μετά θα κάνει την αξιολόγηση από τον ειδικό. Αλλά δεν μας ανησυχεί το μεμονωμένο λάθος.
0: Να κρατήσουμε αυτό.
1: Η δυσκολία που επιμένει και χαλάει την καθημερινότητα του παιδιού.
0: Εξαιρετικά μου τα είπες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσπα μου. Εγώ δεν έχω παιδιά, αλλά αν είχα παιδιά, ναι, ξέρω, θα μου πείτε, όποιος είναι έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει. Θα προσπαθούσα να περνώ περισσότερο χρόνο μαζί τους. Όσο αυτό βέβαια είναι εφικτό στις μέρες μας, θα φρόντιζα επίσης ο χρόνος αυτός να είναι ποιοτικός και ουσιαστικός, αντιμετωπίζοντας τα παιδιά όπως θα αντιμετώπιζα και έναν ενήλικο σε μια συζήτηση. Θα εξηγούσα το κάθε τι με λεπτομέρειες, ακόμη και αν ήταν κουραστικό για μένα. Δεν θα άφηνα αναπάντητα ερωτήματα. Δεν θα προσπαθούσα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν θα το πετύχαινα. Θα ήθελα να τα μεγαλώσω με αποδοχή, αγάπη και ασφάλεια. Είναι οι τρεις πυλώνες που λένε όλοι οι ειδικοί ότι είναι πολύ βασικοί. Γι' αυτό ίσως επειδή το να μεγαλώνει σήμερα κάποιος παιδιά το θεωρώ εξαιρετικά μεγάλη ευθύνη, δεν έχω αποφασίσει να κάνω αυτό το βήμα.

0: Και επειδή λοιπόν δεν έχω παιδιά, μπορώ να ταξιδεύω πιο εύκολα. Αν και αυτό είναι μύθος, καθώς βλέπω πάρα πολλούς Βορειοευρωπαίους κυρίως να κουβαλούν τα παιδιά τους πριν καν πάνε στο σχολείο, σε κάτι extreme sports, σε κάτι χώρες περίεργες. Που εντάξει, okay, αυτό θα μπορούσαν να το κάνουν και οι Έλληνες, αλλά προτιμούν ας πούμε να τα ταΐζουν ζαχαρωτά γιαγιάδες και παππούδες. Εντάξει, είναι μια άλλη ιστορία. Σε ένα από αυτά λοιπόν τα ταξίδια μου στην Ιαπωνία πριν από 2 χρόνια, κατάλαβα πολλά για το πώς.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Σύμφωνα με τον Γκάρνερ, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
7: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
8: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία.
9: Ποια?
8: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής, να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26 410 39 410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Και του πολιτικό. Μάλιστα θα ανακοινώσει και γερμανικές κυρώσεις κατά της χώρας. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η λίστα έχει διευρυνθεί και προσεγγίζει πλέον τους 1.660 κωδικούς. Η ασύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη κατηγόρησε το Πασόκ ο Πρωθυπουργός με αφορμή την επιλογή του κόμματος να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για την πρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα. Ο Πρωθυπουργός της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις. Το Πασόκ σχολίασε η αξιωματική αντιπολίτευση. Στους 37 ανήλθαν οι νεκροί και 42 οι τραυματίες από τη νυχτερινή ρωσική αεροπορική επιδρομή κατά αποθήκη σε περιοχή κοντά στο Κίεβο. Η επίθεση στην αποθήκη που περιείχε πυρομαχικά προκάλεσε σειρά εκρήξεων. Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαμβακόπουλο Χανίων που βρίσκεται σήμερα σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στην ΚΟΗ αρχές συνέλαβαν 36χρονο για εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε ημέρα με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθούν Μίνα Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.
15: Καλή αρχή, παιδιά.
14: Καλή αρχή.
15: Και σήμερα μονοβάπορη. Δώσε πόνο. Μόνο σου χώρεμε και όσο θέλεις πίδαλη.

0: Καλώδια, ενώ θα μα την άξει τον αέρα. Τι κάνει εκεί, είσαι τρελό.
1: Κάνα πειράματα, περίμενα. Θυμίζω τα νιάτα μου στο σχολείο.
0: Λέξαμε. Σταματέλο, εσύ. Φίλοι μας, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Καλή ραδιοφωνική χρονιά να έχουμε, διότι επισήμως η εκπομπή δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις.
0: Αρχίζει σήμερα, today, all day. Τσιου τσιου play play.
1: Αρχινάει που λένε και μορφωμένοι.
0: Τσιου τσιου play play.
1: Every day.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 8. Χάρη σε εσάς. Πήρα πολύ μια ώρα. Σας παρακαλούμε φέτος να είστε λιγότερο ενθουσιώδεις.
1: Θα δεχτούμε όλα τα μηνύματά σας που θα λέτε τι εκπομπή ιδέα είναι αυτή. Δεν έτσι, αντέχουμε άλλο, κόφτε τους.
0: Έτσι, μπράβο. Μην είσαστε πολύ ενθουσιώδεις, ευχαριστούμε με πολύ, αλλά μας βλέπω του χρόνου να πηγαίνουμε μέχρι τις 9. Νότι Παπαγιαννάκος, κυρίες και κύριοι, back to back για μένα. Αφού τον είχαμε και εχθές εδώ.
1: Πήγες γυμναστήριο.
0: Συνέχτα, που πει κολυμπάει τώρα.
1: Προχθές.
0: Νότι Παπαγιαννάκος.
1: Κολύμπι, κάνει ζέστη για το κολύμπι για το Νότι. Τα βλέπεις. Σου λέω, κάνει ζέστη.
0: Ναι, πρώτα... πάει ο Φαφούτης όταν έχει κρύο το νερό για να τσιτώσει λίγο το δέρμα.
1: Και να είναι άδεια παραλία. Να το χαρεί. Κορόιτο είναι.
0: Πού το φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, πάει στο Πόρτο Ράφτη, χειμερινό κολυμπητή, όταν δεν υπάρχει ψυχή και το καλοκαίρι δεν έχει να παρκάρει ούτε ποδήλατο. Ούτε πατίνι.
1: Με τα πόδια πας και δεν μπορείς να περάσεις.
0: Πολύς κόσμος. Πολύς κόσμος.
1: Τα βλέπεις. Με τα πόδια πας πιο γρήγορα.
0: Πολύς κόσμος. Είναι παντού. Πολύς κόσμος. Χαμός. Χαμός. Χαμός. Κυριάκος. Λοιπόν, Νότις, δημοσιογραφική επιμέλεια. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον καθηγητή του τρολ του ομίλου, τον Νότι Παπαγιαννάκο, και την άξια απόφυτο του ΙΕΚ Παπαγιαννάκος, την Νάξου ορμόμενη Σοφία Καλαβρού. Άρα είμαστε δύο φίλοι, τρεις απόψεις
1: και δύο τρολ, καθηγητής και μαθήτρια.
0: Μουσική επιμέλεια, αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η συνάδελφος με ονοματεπώνυμο γηπεδικό σύνθημα, Ελένη Μπουλιέρη. Ελένη Μπουλιέρη. Στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, θα πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, εσείς δεν είστε κορόιδα, δεν τη λέτε. Γράφετε όμως και στέλνετε αυτό που θέλετε. Τώρα δεν μπορώ να πω και για το...
1: Για ποιον δεν μπορείς?
0: Για τους Αντώνιδες, ρε φίλε, είναι πάνω του στο νοσοκομείο.
1: Ναι. Άστο να περάσει αυτή τη μάχη που δίνει, να είναι καλά.
0: Τον ιό του Δυτικού Νείλου, τον άνθρωπο, ρε φίλε. Από τις 17 Ιουλίου είναι. Εντατική.
1: Είναι ανάμιση μήνα.
0: Που να κάνουμε τους Αντώνιδες τώρα.
1: Άστο, δεν πειράζει. Να γίνει καλά, να γίνει καλά και θα κάνουμε και με τόκο. Να γίνει καλά μόνο ο Αντώνης Πανούτσος και θα το κάνουμε και με τόκο.

0: Κάτσε να διαβάσουμε ένα μήνυμα τη Αργυρού που το έστειλε στο Κεφαλογιάννη, γιατί ο Κεφαλογιάννη δεν πρόκειται να το διαβάσει ποτέ, γιατί δεν είναι στο στούντιο.
1: Έτσι κι αλλιώς η εκπομπή του συνεχίζεται. Δεν τελειώνει στις 5:30.
0: Ναι, συνεχίζεται με εμάς.
1: Με εμάς, ακριβώς.
0: Είπε στη διευθύντρια, λέει, πιο πολλοί μου λένε ότι μ' ακούνε στο ραδιόφωνο παρά ότι με λέμε στην τηλεόραση.
1: Ξέρουν την εκπομπή στο ραδιόφωνο.
0: Ξέρουν την εκπομπή,
1: ναι, όχι, ακούν, ξέρουν την εκπομπή στο ραδιόφωνο.
0: Δηλαδή.
1: Να λέμε τα πράγματα ως έχουν.
0: Του έχουμε κάνει τέτοια διαφήμιση που νομίζω ότι ακούνε την εκπομπή του Κεφαλογιάννη και ακούνε εμάς. Λες η άνοδος της εκπομπής να οφείλεται στα νούμερα του Κεφαλογιάννη. Πάντα να σοβαρέψω.
1: Μήπως να μας πάρουν μια ώρα να τη δώσουν στον Dr. Death.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Να ξεκινάμε εμείς 6:30. 6:30 με 8. Αφού μας στέλνουν μέχρι τις 8. Dr. Death που τον ακούνε και που ξέρουν περισσότερο την εκπομπή του. Ξέρουν περισσότερο την εκπομπή.
0: Μήπως να μας δίνουν εκπομπή τα ποσοστά του.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε τα ποσοστά του να πάρει μια ώρα.
0: Θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, γεια σου Αργυρό, το μήνυμά σου είναι για τον Κεφαλογιάννη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας κύριε Κεφαλογιάννη. Είμαι μια μαμά χωρισμένη με ένα παιδί με άτυπο αυτισμό και βιώνω όσα περιγράφετε. Η συμβουλή σας ολόσωστη, τα παιδιά θέλουν να ασχολούμαστε μαζί τους. Να είστε καλά κύριε Αργυρό. Ο Σταματέλος λέει, γιατί γύρισε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Τι?
1: Το έχει ωραίο. Ο Σταματέλος, 14 Σεπτεμβρίου ξεκινάνε τα σχολεία. papakihotmail.com.
0: Α, ναι, είναι ο φίλος που στέλνει το.
1: Λατρεμένος.
0: Αλέξανδρος από Πειραιά. Καλή ραδιοφωνική σεζόν, όμορφο παιδά. Πάμε γερά. Γεια σου, Μίλτα από το Τέξας. Πού είσαι εσύ, ρε. Πού χάθηκες, ρε. Δεν ντρέπεσαι. Στείλε ένα μήνυμα.
1: Είπε, θα έρθει η Ελλάδα ο άνθρωπος.
0: Πότε?
1: Πότε θα έρθει.
0: Ήρθε, έφυγε.
1: Θα ξανάρθει το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Μου είχε στείλει μήνυμα στην εκπομπή. Εσύ ξεκουραζόσουν.
0: Ότι θα ξανάρθει.
1: Ότι θα έρθει, ναι. Το Σεπτέμβριο. Τώρα, αν κάνω τέτοιο λάθος και δεν τα έχω μπερδέψει, Μίλτο, να ζητώ συγγνώμη.
0: Μίλτο, πες στο Βόλο να αγοράσει αύριο εφημερίδα. Πρώτο θέμα. Δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο. Καλησπέρα από καυτό Τέξας, στους καλύτερους του ελληνικού ραδιοφώνου. Καλή αρχή, guys and keep. Expanding, μάλλον θες να γράψει. Ναι. Από 1,5 σε 2,5 ώρες. Γεια σου Στέλλα, πάλι βλέπεις, εσύ.
1: Η Στέλλα είναι στο δικό μας ρυθμό.
0: Η Στέλλα ακολουθεί ακριβώς.
1: Ό,τι ζητήσαμε.
0: Την παράκλησή μας. Πάλι εσείς, Έλεος.
1: GBU 57, όχι μια ώρα στον κεφ θα κόψουμε, βλέπεις.
0: Γεια σου Χριστάρα, τέρματα ήρεμα νερά για τις εκφωνήτριες ειδήσεων. Μινάς is back. Πάλι έχασα το ζω καλά, εσείς θα πεθάνετε, ατυχία.
1: Σβήσε το μήνυμα του Παντελή.
0: Χαιρετίσματα από το Γλίτσα και Τρισάφλιο που σπάντα Λονδίνο, ο Χριστάρας, ο Παντελής.
1: Τώρα έστειλε, καλησπέρα παιδιά, καλή αρχή, μέχρι τις 10 σας θέλουμε. Εντάξει, αυτό δεν υπόθηκε ποτέ, Παντελή μου, το διαγράφουμε.
0: Είσαι αδερφός.
1: Μπήκατε. Θες να κάνεις μέχρι τις 10.
0: Ε?
1: Θες να κάνεις μέχρι τις 10.
0: Όνειρό μου να κάνω μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Μέχρι από τις 5:30.
0: Ναι.
1: Ωραία όνειρα έχεις.
0: Καλησπέρα και καλή αρχή. Μπήκατε με τραγούδι πενταήμερης δεκαετία 90. Ρόδα, τσάντα και κοπάνα, Αλεχάνδρο.
1: Ρόδα, τσάντα και κοπάνα, ο Μπίλιας λείπει.

0: Κάνε ντρέπονται ρε. Πήγε και γενίασε ο Κυριάκος την επέκταση του μετρό και πήγαν και το βάψανε.
1: Κάνανε γκράφτη στην Αρετσού.
0: Αρετσού.
1: Ναι.
0: Τσουτσού.
1: Που πήγε να μπει χωρίς εισιτήριο.
0: Ναι, γράφτη στο νέο σταθμό και το πιάσανε από τα βίντεο. Είσαι χαζός. Είσαι ηλίθιος
1: ακόμα.
0: Έχουν παντού κάμερες.
1: Βλέπεις τώρα εδώ, βλέπεις τον υποστηρικτή της κυβέρνησης. Λέω για τον πρωθυπουργό που πήγε να μπει χωρίς εισιτήριο, επιμένει για τον τύπο που κάνει γράφτη.
0: Ο πρωθυπουργός εδώ φίλησε τη φωτογραφία του. Τι είχε φίλησει στην εκκλησία.
1: Τι είχε κάνει, μπράβο, κάτι είχε κάνει.
0: Καλά ρε φίλε, κάποιος πρέπει να του πει. Δεν τον... πας εσύ κάπου, εντάξει. Ναι. Εγώ άμα πήγαινα να εγκαινιάσω ως πρωθυπουργός,
1: ναι.
0: Δεν θα πρέπει να πάρω εισιτήριο, θα πρέπει να πω. Κάποιος ερχόταν εσύ ως σταματέλος που σε πληρώνω,
1: ναι.
0: Από τα λεφτά του ελληνικού λαού, σε πληρώνω σύμβουλο να μου πεις μηνά.
1: Γιατί πρέπει να πληρώνεις κάποιον για να ξέρεις ότι στο μετρό πρέπει να πληρώσεις εισιτήριο.
0: Ρε φίλε, αφού ήταν εγγένεια, πληρώνεις τα εγγένεια. Είσαι τρελός κι εσύ. Πασόκος, τι να σου πω, εκεί στο 11% θα κολλήσετε. Και να μου πεις, μηνά, γιατί μας εκολλητεί, έτσι. Λεφτά σου δίνω.
1: Μηνά.
0: Κοίταξε να δεις, θα πληρώνουμε και εισιτήριο για να φανεί.
1: Θα κάνουμε ότι πληρώνουμε εισιτήριο.
0: Όχι, θα πληρώσουμε το εισιτήριο, θα το χτυπήσουμε για να φανεί πιο ωραία. Ε, άμα δεν μου το πεις, εγώ ως πρωθυπουργός, ναι. Πάω να πω έτσι. Λογικό δεν είναι.
1: Το τζάμπα πέθανε.
0: Ποιο τζάμπα πέθανε.
1: Το τζάμπα πέθανε.
0: Πάω να πω έτσι.
1: Αυτό λέμε. Πάω να μπεις έτσι.
0: Είναι γένεια. Τι είναι αυτό. Με αυτή την αντιπολίτευση περιμένετε να έρθετε δεύτερη.
1: Όχι, πια δεύτερη. Τώρα, καληνύχτα.
0: Ποιο βιολευτή είχε βγει. Δεν θυμάμαι το όνομα, αλλά ναι. Δεν το λέω. Και λέει εντάξει, λέει, μην βλέπετε τις μετρήσεις και ναι. Τις δημοσκοπήσεις. Γιατί τέταρτο κόμμα μας δίνανε, γιατί ήταν και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Αλλά πέφτει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και είμαστε τρίτη. Δηλαδή δεν λέει ότι δεν κουνιέται η βελόνα προς τα πάνω. Περιμένουν να πέσουν οι άλλοι για να ανέβει.
1: Λογική όρη μου φρούτου. Να πέσουν οι άλλοι για να κερδίσουμε εμείς. Που δεν θα γίνει, αλλά λέμε τώρα.
0: Γιατί ο Τσίπρας που κατηγόρησε τον φίλο μας τον Κυριάκο, τον Γκούλη, ρε Αλέξη.
1: Ποιον ήθελες να κατηγορήσει εμένα.
0: Για τα εγγένεια, λέει, από προσανατολισμούς και αυτά και εκείνα, και βγήκε ο Μαρινάκης. Της Δημοκρατίας.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι.
0: Μπράβο. Και του δείξε, έβγαλε μια φωτογραφία που εγγενίαζε τους μουσαμάδες πριν από 8 χρόνια. Που δεν υπήρχε μετρό.
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι τακτικές άλλων πρωθυπουργών.
0: Ποιες από τις δύο.
1: Για τις μουσαμάδες που λες, εγγενίαζαν το ξεκίνημα των έργων, όχι το τελείωμα.
0: Περιστατικό βανδαλισμού στο νέο σταθμό Αρετσού στο μετρό Θεσσαλονίκης μόλις μια μέρα μετά την επίσημη έναρξη λειτουργίας της επέκτασης προς την Καλαμαριά.
1: Εντάξει, ήταν λευκός ο τείχος.
0: Σύμφωνα με υλικό από κάμερα ασφαλείας, άτομο πλησίασε σε εγκαταστάσεις του σταθμού και έγραψε με σπρέι γκράφιτι στην εξωτερική επιφάνεια. Τι γκράφιτι είναι αυτό, ρε φιλέ. Μουτζούρα είναι, 13-12 και μια μουτζούρα. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, ενώ συνεργεία της εταιρείας που έχει αναλάβει τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη συντήρηση του μετρό καθάρισε ανάμεσα το σημείο και αποκατέστησαν την εικόνα της νέας υποδομής. Ο σταθμός Αρετσού είναι ένας από τους 5 νέους σταθμούς της γραμμής μετρό Θεσσαλονίκης. Αθηναίος κι αυτός, ε?
1: Αληθεύει ότι το μετρό δεν πάει αεροδρόμιο.
0: Ε?
1: Αληθεύει ότι το μετρό στη Θεσσαλονίκη δεν πάει αεροδρόμιο.
0: Μα φαίνεται ναι, δεν πάει.
1: Μάλιστα.
0: Τι αυτό, εδώ και δεκαετίες δεν υπήρχε σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με το αεροδρόμιο. Τι μου λες τώρα. Ήθελα να κατέβει στο λιμάνι και δεν μπορούσε να κατέβει.
1: Εντάξει. Υπάρχει όμως μέσο να σε πάει στο.
0: Τώρα
1: στο
0: ναι, λιμάνι. Το μετρό είναι αλφάνω.
1: Υπήρχε ο ηλεκτρικός. Έπαιρνε τον ηλεκτρικό, από όπου σε βόλευε.
0: Έπρεπε να φύγει από το αεροδρόμιο ναι. Να πάει να βρει ηλεκτρικό.
1: Να πάει να βρει ηλεκτρικό.
0: Αυτό σου λέει, δεν έχει απευθείας.
1: Απευθείας δεν έχει.
0: Τι πασόκο είναι σήμερα, είσαι full πασόκ, φιλέ. Πρέπει να παρακολουθώ λέξη προς λέξη γιατί θα με πετάξει σε καμιά λούμπα επίτηδες.
1: Επίτηδες όμως.
0: Επίτηδες, ναι. Ρίχτε του ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ για να δείτε αν το ξανακάνει. Γιατί φοβόσαστε λέει τόσο πολύ.
1: Ποιος τα λέει αυτά.
0: Σε μηνύματα.
1: Α.
0: Ναι.
1: Να ο Μινάς το λέει. Τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα ξαναπεράσω.
0: Ποιος?
1: Ο Μίλτος.
0: Ο Μίλτος Βρυσομινάς, ναι. Άντε, έλα. Μην ξεχάσεις να πάρεις εφημερίδα αύριο. Ο Άρης Ορολογάς. Με τον Άρη έχουμε δύο μέρες σε σερί. Καλησπέρα, παιδιά, και καλή σεζόν. Να σας ευχηθώ και καθημερινό πεντάωρο. Ύστερο, καθημερινό αποκλείεται, φίλε. Ούτε 20 λεπτά δεν βρίσκουμε καθημερινό. Ιστερόγραφο ξενοδόχε, θα σου ξανακάνω την ερώτηση για την ομάδα σου και μετά τον αγώνα με τον Ατρόμητο τον Οκτώβριο, πόσα γκολ θα φάει τον Παναθηναϊκό.
1: Ένα λιγότερο από αυτά που θα βάλουμε, Άρη μου.
2: Σταματήλος πηγήνει.
0: Κόπανος φορολογούμενος, πέδες, καλή σεζόν και δύναμη. Σαν θαλασσινό αεράκι εκπομπή σας, να σε καλά αγαπητέ φορολογούμενε. Μινά, Δημήτρη, θέλουμε μια ανάλυση για αντιπάλους του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ στην Ευρώπη. Περίμενε, έρχεται τώρα, περίμενε, γιατί έχω και σταματέλω εδώ τα πάντα όλα.
1: Μινά, είπε ο Δημήτρης, από σένα θέλει. Από σένα θέλει, δεν θέλει από μένα.
0: Μην μου λες εμένα τώρα ιστορίες, από μένα θέλει.
1: Το γράφει ξεκάθαρα. Μινά, θέλουμε μια ανάλυση.
0: Έρχεται.
1: Δεν είπε Μινά, Νίκο.
0: Παιδιά, όχι, μέχρι τις 10 λέει, θα ήταν τέλεια αν ήσασταν.
1: Θα ξενυχτήσουμε εδώ.
0: Έχω μια ερώτηση, λέει, ποιος φωστήρα σκέφτηκε στη ραδιοφωνική εκπομπή
1: των ατεριαστών. Α, ναι, α. Στο, να βάλει, ναι.
0: Να βάλει τον Νότο Παπαδόπουλο.
1: Εντάξει, ο Νότος ο Παπαδόπουλος ήταν
0: η ώρα του Παπαδόπουλου,
1: ναι,
0: ήταν αυτή.
1: Οι ατέριαστοι πήγαν στην
0: με το Χιώτη.
1: Ναι.
0: Ναι, οι ατέριαστοι πήγαν εκεί. Παθούνε τα άγρια να διώξουν τα ημερά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι άλλη εκπομπή.
1: Εντελώς διαφορετική.
0: Λογικό δεν είναι. Πήγαν αυτοί και χαλάσαν την εκπομπή του Παπαδόπουλου. Ο Νότης Πασόκος δεν είναι. Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Ούτε εσύ ξέρω.
1: Τερμά.
0: Πασόκ. Τέρμα Πασόκ. Κόλλησε με τον άλλον, τον εξυγχρονιστή του Πασόκ, το Χριστάρα, και έχουν αφήσει ένα καθαρό μου παιδί της γαλάζιας γενιάς στη μέση. Άρα πίτιδες, καθαρά. Ήταν σε βάρος του Τζούνου αυτή η αλλαγή.
1: Όλοι Πασόκ ήμασταν κάποτε.
0: Ε?
1: Όλοι Πασόκ ήμασταν κάποτε.
0: Ναι, βέβαια, 47% είχε πάρει ο Ανδρέας.
1: 48.
0: 48.
1: 1% βγάζει κυβέρνηση, μέχρι το κόβεις. Και όπως πολύ σωστά λέει και ο Νότης, ο δικός μας ο Νότης εδώ, άλλο τι ψηφίσμα, άλλο τι είμαστε. Ακόμα Πασόκ είμαστε.
0: Λοιπόν, αδερφούλη Δημήτρη, έχω να σου πω, γιατί είμαι πάντα προετοιμασμένος και βλέπω και μπάλα. Μην κοιτάς που δεν παίζω πλέον, σαν το Σταματέλο που είχε έρθει τότε στο τουρνουά των Φουνταριστών και είχε σαρώσει όλη την αριστερή πλευρά.
1: Για σας ήρθα, το ξέρεις. Παράτησα τη Λευκάδα για σας.
0: Εγώ δεν περίμενα ότι θα έρθω, να σου πω την αλήθεια. Άλλο ραδιόφωνο, εμείς αλλού εσύ. Λέω σιγά μην έρθει.
1: Φίλε.
0: Αυτό, εγώ το λέω πάντα. Οι φίλοι στην πράξη φαίνονται, όχι στα λόγια. Στα λόγια κτίζεις ανόγια και κατόγια. Λοιπόν, και εσύ να μου, αυτά που θα λέω, να βάζεις και στη γνώση, γιατί είσαι διευθυντής του αθλητικού τμήματος του ομίλου Sky. Λοιπόν, Μίλαν, Μαρσέι.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι δύο ομάδες που θα μπορούσαν κατ' εμένα ήταν και στο Champions League.
1: Στο Champions League, ναι. Συμφωνούμε απόλυτα. Δύσκολο. Εντάξει, δύσκολο έτσι κι αλλιώς και τα δύο από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας είναι.
0: Ναι. Οι υπόλοιπες. Θεωρώ
1: το
0: ότι,
1: θέμα είναι, το θέμα
0: ότι είναι, παίζονται.
1: Να
0: δηλαδή η Σπάρτακ, Πράγας, η Ρεν, η Γιαγκελόνια, Τέλιε, Χόφενχάιμ, το Ρένσε.
1: Το Ρένσε, πείτε κατηγορία.
0: Ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι αυτές οι δύο είναι πολύ δυνατές.
1: Αυτές οι δύο είναι πολύ δυνατές. Αλλά το θέμα είναι να περιμένουμε να βγει το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Για να δούμε και πότε θα παίξει με κάθε ομάδα. Και πώς θα είναι ο Ολυμπιακός όταν θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις.
0: Καλά, τώρα αυτά είναι δικαιολογίες.
1: Δεν είναι δικαιολογίες. Κάποιος που πριονίζει την καρέκλα και κατεβαίνει.
0: Δεν είναι, μήπως πήρες κιλά.
1: Πήρα σίγουρα.
0: Αυτό το κορμί, το μαρμάρινο, δεν έχει πάρει κιλά. Η καρέκλα έχει χαλάσει. Λοιπόν, θεωρώ ότι η Μίλαν μας έγινε η πιο δύσκολη για τον Ολυμπιακό. Οι άλλες είναι αντιμετωπίσιμες. Μην ξεχάσει ότι ο Ολυμπιακός πέρσι πήρε την πρόκριση από το League Face του Champions League στην επόμενη φάση, στο τέλος.
1: Βεβαίως.
0: Όλα τα παιχνίδια στραβά, έχει και ατυχίες. Είχε και ατυχίες τώρα. Εντάξει. Όλα στο παιχνίδι είναι, θα μου πεις. Μετά αν δεν.
1: Το είχαμε και ξεραμένο.
0: Ναι. Και έκανε 3-3, φίλε. Απίστευτο. Όφι. Λοιπόν,
1: Όφι έχει δύσκολο έργο.
0: Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχτ. Αυτές είναι ομάδες που τις αντιμετωπίζει με δέος, πιστεύω. Αλλά οι υπόλοιπες είναι καλές, αντιμετωπίσιμες οι άλλες. Κατ' εμέ.
1: Ναι.
0: Τι ομάδα έχει κάνει ο Κόντις, ρε φίλε, αυτού μη τη ματιάσουμε. Η αντίπαλη του Όφι είναι Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Άντερλεχτ, είπαμε. Ρεν, Λεχ Πόζναν, Στουρμ Γκρατς, Χόφενχάιμ, Χάποελ, Μπερσεβά. Εσύ στο Νόφ, τι ομάδα έχει κάνει ο Κόντις?
1: Κάνει σοβαρή ομάδα, κάνει σοβαρή δουλειά.
0: Γιατί νομίζαμε ότι το κύπελο ήταν φωτοβολίδα.
1: Τι φωτοβολίδα.
0: Πάει, παίρνει το Super Cup, κάνει δύο νίκες στην Ευρώπη. Έχει φτιάξει σύνολο.
1: Καμιά άλλη ομάδα δεν έκανε νίκες.
0: Δεν κάνω, τι. Καμία.
1: Ούτε ο Παναθηναϊκός στους τρεις γύρους έχει κάνει δύο νίκες.
0: Mm?
1: Ούτε ο ΠΑΟΚ έκανε. Α, δεν θυμάμαι, ο ΠΑΟΚ τι έκανε στο ξεκίνημα με τους Ουκρανούς. Με τη Δυναμό Κιέβου. Ήμουν διακοπές, που δεν τα θυμάμαι.
0: Κι εγώ διακοπές ήμουν. Παναθηναϊκός, που είναι στο League Face του Conference, βρήκε ένα δυνατό αντίπαλο από τον πρώτο γκρουπ, και αυτό ήταν η Freiburg, με την οποία θα παίξει στη Γερμανία. Από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας κληρώθηκαν με την Brighton, τον Κοστούλα και Τζίμα. Ένα και πολύ καλό αυτό. Ήταν η πιο δυνατή, ε?
1: Ναι, νομίζω από τις πιο δυνατές μπορούσε να πάρει αυτό.
0: Αλλά θα την υποδεχθούν στο ΆΚΑ. Από εκεί και πέρα έχει απέναντι ομάδες που μπορεί να διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός. Αντίπαλοι του λοιπόν: Brighton, Freiburg, Μπόρατς, Καϊράτ, Τσεσεκά Σόφια, Νόρτζελαντ.
1: Η Νόρτζελαντ είναι φοβερό ταξίδι. Η Καϊράτ είναι δύσκολος αντίπαλος και δύσκολο ταξίδι.
0: Και στην ΑΕΚ τώρα. Εντάξει. Έχει μια Real, μια City.
1: Κοίταξε, βγήκε και το πρόγραμμα της ΑΕΚ και έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει με δύο παιχνίδια που μπορεί να τα πάρει και τα δύο. Γιατί έχει τη Λάσκ πρώτη αγωνιστική στη Φιλαδέλφια και δεύτερη αγωνιστική πάει Λονδίνο να παίξει με τη Σαχτάρ. Γιατί η Σαχτάρ δεν παίξει.
0: Ναι, δεν μπορεί να παίξει.
1: Ναι, οπότε.
0: Στην Ουκρανία.
1: Ναι, αν ξεκινήσει θετικά η ΑΕΚ στα πρώτα δύο ματς, παίρνει και ψυχολογία, τα βλέπει διαφορετικά.
0: Εγώ θυμάμαι, ρε φίλε, που κάνανε πλάκα στο Μάριο Ηλιόπουλο. Ποιος είναι αυτός και πού ήρθε. Και είναι μυρωδιάς και είναι άμπαλος. Έμαθε γρήγορα όμως. Και πρωτάθλημα η ΑΕΚ και Champions League.
1: Και Champions League πήγε.
0: Ναι. Θα πάρει καμιά σαραντάρα από το Champions League.
1: Θα πάρει κάπου τόσα.
0: Αν δεν προχωρήσει.
1: Ναι.
0: Αλλά θα πάρει παραπάνω.
1: Άμα προχωρήσει.
0: Βάγιας, βάγιας! Δώσε! Τώρα αυτό για την ΑΕΚ που θα παίξει στο Champions League, μήπως να προσανατολίσει και λίγο στο πρωτάθλημα, λέω.
1: Θα το δούμε. Αλλά δείχνει ότι είναι έμπειρο. Οι παράγοντες είναι έμπειροι.
0: Κατάλαβες το λέω. Γιατί όλοι περνάνε από εκεί. Όταν έχεις να παίξεις Champions League, είναι το μυαλό σου και τον παιχτό στο Champions League. Στο...
1: Με όλο το σεβασμό, όταν έχεις να παίξεις με την Καλαμάτα και με τη Real Madrid, στη Real θα πάει το μυαλό. Δεν πάει να σου λέει ο προπονητής, έχουμε τρεις μέρες μπροστά. Θα πάει το μυαλό στη Ρεάλ.
0: Όπως έχει πει και ο Τίγρης του ελληνικού ποδοσφαίρου, άμα κουνάς το Σεντόνι αγορίνα μου τώρα, τι να ζούμε το πρωτάθλημα. Βαγιάς, βαγιάς. Λέω, εγώ πιστεύω για τον ΠΑΟΚ, όσο σκληρό και αν ακουστεί, ότι είναι καλύτερα που αποκλείστηκε. Δεν θα έχει δικαιολογία.
1: Έχει πολύ μουρμούρα ο ΠΑΟΚ ήδη.
0: Ο μουρμούρα έχει με Κωνσταντέλια και με Λουτσέσκου.
1: Ναι, και ήρθε και ο αποκλεισμός.
0: Ναι, αλλά θα μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα αυτή την κρίση που περνάει. Θα εστιάσει μόνο στις ελληνικές διοργανώσεις. Θα κάνει, έχουν αρχίσει μεταγραφές.
1: Ναι, μέχρι να κάνει όμως καμιά μεταγραφή που θα.
0: Αλλά αν είχε και Ευρώπη, ρε φίλε, θα πέφτει πολύ ξύλο. Δεν θα έχει ανάσες. Δηλαδή
1: θα είχε μειωθεί η γκρίνια τώρα για τον Κωνσταντέλια αν είχαν περάσει την Μπραν.
0: Δεν νομίζω. Εγώ.
1: Το σίγουρο είναι ότι έχει ενταθεί η γκρίνια.
0: Τώρα, ναι, θα κερδίζει χρόνο τώρα. Ο ΠΑΟΚ. Για μένα. Γεια σου, Αναστασία. Τέλεια παρέα μας για 2,5 ώρες. Συγχαρητήρια στη διεύθυνση για την απόφαση. Καλή νέα ραδιοφωνική σεζόν. Σούπερ ομάδα. Γεια σου, ρε Αναστασία. Να σε καλά. Γεια σου, Διονύση. Τα μεθυσμένα χείλη των πολιτικών πάνω από τους δρόμους όπου μάνες θρυνούν. Στίχη από το τραγούδι του Bob Dylan. I want you 1966. Ωραία, Διονύση, μας ανατρέχεσαι.
1: Πολύ.
0: Και στην Αθήνα το μετρό δεν πήγε ένα αεροδρόμιο.
1: Σωστό.
0: Στη δεύτερη, τρίτη επέκταση πήγε, γράφει ο Χρυσή. Ναι, ρε παιδί μου,
1: αυτό λέγαμε.
0: Εδώ δεν έφτανε Πειραιά, σου λέει. Κάποιος θέλει να φύγει από το αεροδρόμιο να κατέβει Πειραιά και δεν υπήρχε περίπτωση. Έπρεπε να αλλάξει τρία μέσα με τις βαλίτσες. Πάμε σύντομη διακοπή. Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από την Μονοβάπορη. Μονοβάπορη, μια ομάδα μόνη της είναι.
1: Σε ρήπα η άσπα.
0: Πώ λέγανε για τον Γιαννάκη όταν έπεσε στον Ιωνικό, τον Παναγιώτη. Κατέβαζε την μπάλα ο Γιαννάκη, πάσαρε στο 3, έδερχε την έπαιρνε την μπάλα ο Γιαννάκη, σούταρε, αστοχούσε, πήραγε για ριμπάουν τον Γιαννάκη και κάρφωνε.
1: Όλα Παναγιώτη.
0: Άσπα Παναγωπούλου.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra.
7: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. πρόγραμμα. Εγγύησή μας, η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Γελάριος Φρίντριχ Μέρτς ως υπεύθυνη για τις πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της κυριακάτικης Welt και του περιοδικού Πολίτικο. Ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο καγκελάριος θα ανακοινώσει και γερμανικές εκτεταμένες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας. Το σχέδιο της γερμανικής κυβέρνησης θα περιλαμβάνει άμεσα μέτρα εναντίον φορέων ρωσικών συμφερόντων και θα δημοσιοποιηθεί πιθανότατα έως την τρίτη μέρα κατά την οποία συνεδριάζει το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Η αρχική λίστα με τους περισσότερους από 1.500 κωδικούς έχει διευρυνθεί και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες προσεγγίζει πλέον τους 1.660 κωδικούς. Οι μειώσεις κυμαίνονται από 5 έως και 30%. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το επόμενο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σημερινή σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Νέα Μάλγαρα. Πρόκειται για αγρότες από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Σέρες, Καρδίτσα, Ημαθία, Πιερία, Πέλα και Γρεβενά. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο, με τους αγρότες να προαναγγέλουν και την παρουσία τρακτέρ. Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Η Κίνα από την πλευρά της έχει αναφέρει 7 θανάτους, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 683, ενώ σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται και στις δύο χώρες. Στους 37 ανήλθαν οι νεκροί και 42 οι τραυματίες από νυχτερινή ρωσική αεροπορική επιδρομή κατά αποθήκη σε περιοχή κοντά στο Κίεβο. Η επίθεση στην αποθήκη που περιείχε πυρομαχικά προκάλεσε σειρά εκρήξεων, προκλήθηκαν ζημιές σε περίπου 50 σπίτια. Στην ΚΟΗ, αρχές συνέλαβαν 36χρονο για εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε βλάστηση, μια ημέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Στον άνδρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σάμο και Ικαρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει σε κατάσταση συναγερμού τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαμβακόπουλο Χανίων. Στη Νέα Ορλεάνη συνελήφθη ο ακροδεξιός Βρετανός πολιτικός σχολιαστής Μάιλο Γιαννόπουλος, ο οποίος είχε προτείνει να δημιουργηθούν σημεία ελέγχου στα σούπερ μάρκετ και να απελάβνονται με συνοπτικές διαδικασίες οι παράτυποι μετανάστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμένεται να απελαθεί και ο ίδιος, καθώς είχε λήξει η άδεια παραμονής του στη χώρα. 6 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Μύκονο και Ρόδο στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες. Στη Μύκονο συνελήφθησαν συνολικά 5 άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούσαν υπό την ευθύνη τους είχαν καταλάβει παράνομα τμήματα του Αιγιαλού. Για τον ίδιο λόγο συνελήφθηκε ένα 46χρονο στη Ρόδο. Μόλις μια μέρα μετά την επίσημη έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, χθες το βράδυ σημειώθηκε περιστατικό βανδαλισμού σε έναν από τους 5 νέους σταθμούς. Πρόκειται για τον σταθμό Αρετσού, όπου σύμφωνα με το διαθέσιμο υλικό από κάμερα ασφαλείας, άτομο προσέγγισε τις εγκαταστάσεις και έγραψε με σπρέι σύνθημα εξωτερικά του σταθμού.

0: αγώνα κόντρα στο Λεβαδιακό το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς εξασφάλισε περισσότερα εισιτήρια. Την απόκτηση του Σέρβου Όγνιεν Ούγκρεσιτς από την Παρτιζάν για τα επόμενα 5 χρόνια ανακοίνωσε χθες με κάθε επισημότητα ο ΠΑΟΚ.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική έως 5 βοφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματά του πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
4: Πες το.
0: Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλου.
4: Άστα μέχρι τι ώρα έχεις δελτίο?
0: Και 10.
4: 10. Ωραίος αριθμός. Άσπα 10 φορά γιοπελέο Μαραντόνα. Τι?
5: Oh, beat it.
4: 8 λεπτά μετά τις 6, εδώ είμαστε στην πρώτη εκπομπή της ραδιοφωνικής χρονιάς. Δύο φίλοι.
6: Τρεις απόψεις.
4: Και δύο τρολ. Ο επιστήμονας του ομίλου. Πότε θα πάρει σύνταξη? Βαρεθήκαμε να σε βλέπουμε. Νότι
6: Παπαγιανούλου. Σε 10 χρόνια σύνταξη. Παρέα θα πάρουμε.
4: Μην ενθουσιάζεστε η διευθυντική ομάδα. Σε 10 χρόνια θα πάρει σύνταξη ο Νότης.
6: Καλά, και εμείς εκεί τότε θα πάμε.
4: Νότης Παπαγιανάκος.
6: Συμπληρώνεις σε 10 χρόνια.
4: Εντάξει, είμαι παιδί ακόμα.
6: Παιδί, ενώ εγώ που γέρασα.
4: Στη Σοφία Λαραβούλη το. Η άξια διάδοχος του Big Troll, του μικρού Troll, Σοφία Καλαβρού, εκ Νάξο, ορμόμενη. Χαμός στην Νάξο, λέει, το βουλιάξαν τον νησί πάλι. Σε 40 χρόνια σύνταξη η Σοφία, λέει. Θα πάρει.
6: Μπα, είναι στη γενιά που δεν θα προλάβει.
4: Η Σοφία.
6: Ναι. Εμείς.
4: Η Σοφία δεν έχει ανάγκη. Έχει τη μισή Λευκάδα, η Σοφία έχει τη μισή Νάξο. Τουλάχιστον. Τι λες, λέει. Καλά, εντάξει, τα 2/3 της Νάξο, συγγνώμη. Όταν φτάνει το πλοίο και ρίχνει καταπέλτη, ό,τι βλέπετε είναι της Σοφίας. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαλσαμή, στο τηλεφωνικό κέντρο η αγαπημένη Ελένη Μπουλιέρη, το ονοματεπώνυμο σύνθημα και παιδικό, 210-48-00-170-174. Πάρτε να αφήσετε μήνυμα. Πάντε να αφήσετε μήνυμα. Δεν την έχω φτιάξει την πρόταση μου. Πάρτε τηλέφωνο να αφήσετε το μήνυμά σας.
6: Ακόμα διακοπές,
4: έχω γυρίσει 10 μέρες.
6: Είπε, έχεις γυρίσει, ακόμα διακοπές.
4: Skyradio.gr. Φίλε, έχω την αίσθηση, έτσι όπως πάω πάρα πολύ ωραία,
6: ναι,
4: και δουλεύω 7 μέρες τη εβδομάδα τώρα, θα ανοίξω το μάτι ένα πρωί και θα πάω πουθενά.
6: Δεν θα σηκώνεσαι από το κρεβάτι.
4: Θα κλειδώσω και την πόρτα.
6: Ναι, δεν θα σηκώνεσαι από το κρεβάτι σου.
4: Δεν θα πάω πουθενά. Το αφήνω να έρθει μόνο του. Ναι, skyradio.gr, μπαίνετε εκεί και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Beat it! Κάτσε, γιατί αφήσαμε ένα μήνυμα του Κουμπάρου, δεν το δα.
6: Ποιος είναι ο Κουμπάρος?
4: Μιχάλης Μιχαήλ, Κύπριος. Καλησπέρα παιδιά από Κύπρο, να σε καλά Μιχαλή. Καλή αρχή της κακομοίρας σήμερα στην Κύπρο, χαμός από την κακοκαιρία. Δεν έχω ξαναδεί παρόμοια κατάσταση, λες και έκατσε μία λίμνη από πάνω μας και ξεφόρτωσε τα πάντα όλα. Τόσο πολύ,
6: Πρέπει να άρεξε καρέκλες.
4: Ο GBU57 λέει, θέλω να στείλω ένα μήνυμα για UFO στους ατέρια

0: τους και έχουμε και τον Γκρινιάρη τον Νότι Παπαδόπουλο, λέει και πετάγεται.
1: Στείλτε εδώ, δεν πειράζει, θα το μεταφέρουμε εμείς στους ατέριες τους. Ο πρόεδρος του συλλόγου, ο Κολοκυθάς, κάνει σούζες μπροστά στο ξενοδοχείο του Σταματέλου. Το επόμενο συνέδριο του Πασόκ θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σταματέλους Green Sun Resort Hotel. Στους συμμετέχοντες θα δίνεται σεξι σπίντο μαγιό με τον πράσινο ήλιο στη μία πλευρά και πίσω ρετρό φάτσα Αντρέα.
0: Το σπίτι είναι αυτά τα πολύ στενά μαγιό, τα τριγωνικά, για να ξέρει ο κόσμος.
1: Τα σπίτι είναι τα κολυμπητικά μαγιό.
0: Ναι, τα στενά, τα πολύ.
1: Σπίτι ήταν και μάρκα για κολυμπητές.
0: Ναι, ρε, αλλά ήταν, τα είχαν. Τα τελείως απαραίτητα κρύβανε.
1: Δεν ήταν πολλό.
0: Όχι, ναι, τα τελείως απαραίτητα κρύβανε. Μετά άρχισαν και φοράγανε με βερμούδες για να γλιστράνε στο νερό.
1: Ναι, γιατί στην αρχή ξερίζανε το σώμα τους. Ναι. Μετά φοράγανε βερμούδες, φτάσανε να φοράνε ολόσωμο.
0: Ψυχολογικό ήταν αυτό. Σκουφιά μετά για να μην ξυρίζουν τα μαλλιά τους. Και η αντίσταση που γλιτώναν ήταν, είχα διαβάσει μια έρευνα, 0,0 κάτι. Και στην Αθήνα. Διονύση, το διαβάσαμε αυτό το μήνυμα που έστειλε. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα αυξήσει το βασικό μισθό σε τετραψήφιο, αφού πρώτα δημιουργήσει πλούτο. Πείτε του ότι καμία κυβέρνηση δεν παράγει πλούτο. Ο ιδιωτικός τομέας παράγει πλούτο και θα πληρώσει την αύξηση του βασικού μισθού. Ο κόπανος ο φορολογούμενος. Γεια σου, Άγγελε Μινά, παγωμένο τσίπουρο με μεζέ κάτω από την Κλιματαριά στα Τρίκαλα Κορινθίας. Είναι τα προκατακτικά για το πανηγύρι που ακολουθεί. Καλά να περάσετε. Τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα θέ να μπούμε.
1: Εκτός αν το λέει ο Dr. Death. Εκτός αν το λέει ο Dr. Death, που είναι τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα θέ να μπείτε.
0: Να μπείτε, ναι. Γιατί από τότε που άρχισε τη γυμναστική και τη σωστή διατροφή, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, παιδιά, δεν παίζεται. Όχι μόνο αδυνάτησε, όχι, έχει μάνει κορμί σμιλεμένο μάρμαρο, ψήλωσε κιόλας. Γεια σου, αγαπημένη Μανιάνα, καλησπέρα αγαπημένη μου φίλη. Χαίρομαι που σας ξανακούω ντουέτο. Χαίρομαι περισσότερο που θα είστε μαζί μας μέχρι τις 8. Καλή σεζόν, εύχομαι και καλές επιτυχίες γενικότερα. Σας καλά, Μανιάνα μου. Δημήτρης, είναι αλήθεια ότι ο Τίγρης είχε προβλέψει ότι μετά το νέο στάδιο της Φιλαδέλφειας ο Ολυμπιακός θα γκρέμιζε το Καραϊσκάκι?
1: Δεν θυμάμαι αν είχε κάνει τέτοια δήλωση, αλλά για την ώρα δεν έχει γκρεμιστεί.
0: Μήπως θα γκρεμιστεί.
1: Για την ώρα δεν έχει γκρεμιστεί.
0: Όχι, θα γκρεμιστεί για να ψηλώσει.
1: Ναι.
0: Όχι τελείως.
1: Ναι. Θα γίνει αν περάσει. Για την ώρα
0: πόσα
1: δεν έχει
0: μέτρα
1: περάσει.
0: Πάει, 20 μέτρα.
1: 12 μέτρα πάνω.
0: 12 μέτρα πάνω. Για 50.000 θέσεις.
1: 53.000 θέσεις.
0: 53, γιατί θα το σκάψουν, θα το βυθίσουν.
1: Για να κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν. Για την ώρα.
0: Άκου να σου πω. Ό,τι άπτεται,
1: ναι,
0: της ναυτιλίας.
1: Ναι.
0: Άσε να το ξέρω.
1: Οκ, okay, καραβοκύρη. Ναι. Για την ώρα νόμος στη Βουλή δεν έχει περάσει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Εγώ σου λέω θα το σκάψουν.
1: Ναι. Θα πάει το πλάνο μέσα, το ξέρω.
0: Πάει μέσα, δεν ξέρω πόσο, 20 μέτρα ο στήλι.
1: Το πλάνο το ξέρω. Ότι είναι για να σκάψουν, να το κάνουν με δύο διαζώματα. Ναι, το πλάνο.
0: Εγώ
1: ναι,
0: έχω την πληροφορία ότι. Αλλά δεν θα να πω περισσότερες πληροφορίες. Γιατί θέλω να πάω και σπίτι μου. Αμάν. Είχανε συνάντηση πριν κλείσει η Βουλή με τον Υπουργό Περιβάλλοντος.
1: Και?
0: Και τους είπε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου,
1: ναι,
0: θα το περάσουμε.
1: Θα.
0: Όχι, ήταν να το περάσουμε, θα το φέρουμε στη Βουλή πριν κλείσει. Για διακοπές.
1: Έκλεισε.
0: Έκλεισε.
1: Το φέρανε.
0: Λίγο πριν κλείσει η Βουλή,
1: ναι,
0: βγήκε ο Κυριάκος.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι οι εκλογές ξεχάσετε στο φθινόπωρο. Το λέω για μία ακόμη και τελευταία φορά. Πάνε άνοιξη.
1: Ωραία. Άρα τι ήθελα να το κάνω ως προεκλογική κίνηση αυτό?
0: Αυτό το αφήνω σε σένα που είσαι πασοκτζής και έχεις μια πολιτική σκέψη. Καλύτερη από μένα. Οπότε μόλις το είπε αυτό ο Κυριάκος, δεν πήγε ποτέ ο φάκελος στη Βουλή.
1: Άρα για του χρόνου πάμε.
0: Είπα.
1: Με τη δική σου λογική.
0: Ο, δεν έχω λογική. Σου λέω τι έγινε.
1: Τι έγινε, ναι.
0: Αυτό. Τα γεγονότα παραθέτω.
1: Τα γεγονότα είναι ότι τους είπαν ότι θα περάσει, θα μπει στη Βουλή.
0: Θα το φέρουμε στη Βουλή.
1: Θα το φέρουμε στη Βουλή και δεν ήρθε ποτέ.
0: Ναι.
1: Τα ίδια λέμε.
0: Ψάχα να βρούνε γιατί δεν ήρθε. Και κάποιος τους είπε, παιδιά, πριν δύο-τρεις μέρες είπε ο Κυριάκος ότι οι εκλογές την άνοιξη. Αμάν. Είπανε κι άλλα, δεν μπορώ να τα πω. Είναι και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μαζί με τον Ολυμπιακό. Έχει συμφωνήσει.
1: Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συμφωνεί.
0: Δεν είναι του Ολυμπιακού.
1: Όχι,
0: είναι παραχωρημένο. 49 χρόνια.
1: Ανήκει στην ΕΟΕ.
0: Το 2004.
1: Από το 2004 είναι για 49 χρόνια. Έχουν περάσει 22 χρόνια. Πέρασαν 22 χρόνια από του Ολυμπιακού Αγώνε. Όπου 22 χρόνια από του Ολυμπιακού Αγώνε.
0: Άρα μένουν άλλα 27. Τώρα όταν γίνει αυτό θα αρχίσει από μηδενική βάση πάλι.
1: Ναι, θα το πάρει για άλλα 40.
0: Δηλαδή εδώ που λέγαμε ας πούμε ότι μπορεί και να το προλάβουμε να ζούμε, μόλις περάσει ο νόμος, μέχρι να λήξει η σύμβαση αυτή, εμείς ζωντανοί δεν θα είμαστε. Μην το κάνεις αυτό. Μ' αρέσει που μιλάει ενώ με το Σταματέλο ενώ φορά τα ακουστικά, ενώ τώρα είδα ότι ο φαφού της Νίκος έχει βγάλει το ακουστικό για να επικοινωνεί κατευθείαν με το τρόλ τον Νότι και λέω παιδιά τι είπατε, ω τίποτα. Γεια σου, μην αποκαλυθέα, ξαναέσμιξαν τα ειδόνια. Καλώς ήρθατε και καλή επαγγελματική χρονιά με κέφι και επιτυχίες. Τι ωραία που θα σας ακούμε σουκού. Αν και εγώ θα προτιμούσα τα απογευματινά της εβδομάδας γιατί είστε καλή παρέα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε Μίνα για τη θετική σου ενέργεια, να είσαι καλά. Η Σταματίνα, η Αγαγιώτου, είστε ευχάριστη, είσαι πνευματώδης, κουλουπού κουλουπού. Ψηφίζω για τρίωρο.
1: Καταλαβαίνεις, του χρόνου, τι μας περιμένει. Θα μου πεις βιάζομαι. Καταλαβαίνεις τι μας περιμένει για του χρόνου.
0: Κοίταξε, για να χορέψεις σε ταγκό χρειάζονται δύο.
1: Ναι.
0: Μπορεί του χρόνου, δύο και εμείς οι δύο.
1: Κατάλαβα.
0: Εμείς είμαστε ένα.
1: Εμείς είμαστε ένα.
0: Εντάξει. Ξέρεις, θα γίνει του χρόνου. Μπορεί μία από τις δύο πλευρές να λείπει.

0: Γιώργος Κανίδης, καλησπέρα και καλή σεζόν. Δεν έχω παράπονο. Έχω δει τη ζωή μου να παίρνει στο ποδόσφαιρο η Εθνική Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό και Ολυμπιακό στο Ευρωπαϊκό τίτλο. Τώρα μπορούμε να γυρίσουμε στη γνωστή μιζέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου με τις κακές πορείες στην Ευρώπη και το κακής ποιότητας πρωτάθλημα. Ως φίλαθλος του ποδοσφαίρου, θα μου επιτρέψετε να πω, έκλεισα τον κύκλο μου. Άλλα πράγματα θα ήθελα να δω πριν φύγω από αυτή τη ζωή, όπως την είδηση ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή. Με την μπάλα τα είδα όλα.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, Γιώργο μου, τι έχεις δει και αν τα έχεις δει όλα.
0: Και τώρα που πες για το ποδόσφαιρο, είδαμε τώρα και σε συλλογικό επίπεδο στο μπάσκετ τι γίνεται, που είμαστε κορυφή στην Ευρώπη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, και πήγε η Εθνική και έχασε από την Ουκρανία 82-76.
1: Η Ουκρανία έχει πολύ καλή ομάδα.
0: Αν είχαμε εμείς καλύτερη, πιο δυνατή παλιά, έλα σε πτώση είμαστε.
1: Ας το παλιά, είμαστε σε πτώση. Εννοείται ότι είμαστε σε πτώση.
0: Τρίτη διαδοχική στα προκριματικά, χάσαμε από τη Ρουμανία, χάσαμε την Πορτογαλία. Ρε, χάσαμε την Πορτογαλία, ρε!
1: Η Πορτογαλία άνοιξε και την Ισπανία πάντως.
0: Τι σημασία, γιατί η Ισπανία σε πτώση είναι κι αυτή.
1: Ένα θα σου πω. Ο Παναθηναϊκός όταν πήρε το πρώτο ευρωπαϊκό, είχε χάσει από την Μπενφίκα.
0: Ναι. Και ο Ολυμπιακός όταν έκανε το Triple Crown, είχε χάσει από το Βάο στη Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο.
0: Το Φλεβάρι.
1: Τα βλέπεις. Τα λες μόνος. Ναι. Τα σύντα, μην τα λέω εγώ.
0: Μα θα αποκλειστούμε από το παγκόσμιο, ρε φίλε.
1: Θα αποκλειστούμε από το παγκόσμιο.
0: Αυτό θέλω να μην τα μπερδεύεις. Μην είσαι πασόκος και στα αθλητικά. Μην τα μπερδεύεις όλα. Σε μπερδεύει, κατάλαβε. Να μην πας από το ένα τ' άλλο, παπ, το έκαψε το μυαλό σου.
1: Θα αποκλειστούμε από το παγκόσμιο.
0: Μα τώρα παίζουμε με την Ιταλία. Αύριο.
1: Ισπανία.
0: Ισπανία, αύριο.
1: Όχι αύριο, Δευτέρα. Δεν είναι Κυριακή σήμερα, μην μπερδεύεσαι. Ναι, γιατί μπερδεύτηκες και στο γραφείο, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, ξέρεις γιατί.
1: Γιατί δουλεύεις τόσες μέρες.
0: Όχι. Γιατί διάβαζα την Κυριακάτη και λέω.
1: Θέλω να τη διαβάσω και εγώ την Κυριακάτη και ηλευθερωτυπία.
0: Γι' αυτό είπα αύριο. Διάβασα την Κυριακάτη και ηλευθερωτυπία. Αύριο το παιχνίδι της Εθνικής με την Ισπανία.
1: Κυριακάτη και ηλευθερωτυπία.
0: Ηλευθερωτυπία καθημερινή, ναι.
1: Τότε που,
0: την καθημερινή.
1: Που η ηλευθερωτυπία μαζί με τα νέα, το Βήμα μάλλον. Νέα Σαββατοκύριακο, το Βήμα, όλες αυτές που πουλούσαν χιλιάδες φύλλα.
0: Το θέμα που λέγε 250.000.
1: 250.000 φύλλα. Τώρα.
0: Ε?
1: Τώρα. Πόσο
0: τώρα έχουν μειωθεί πολύ. Γιατί έχουν ρίξει πολύ βάρος στο διαδίκτυο, φίλε.
1: Λογικά είναι το μέλλον. Λογικό, ναι, είναι αυτό που
0: κάνει. Αλλά κρατάνε και την εφημερίδα, γιατί το χαρτί είναι χαρτί, φίλε. Δεν αλλάζει. Και να σου πω ότι τα καλύτερα και πιο ωραίες αναλύσεις, συμφωνείς, διαφωνείς. Και εγώ διαβάζω πάντα τις Κυριακάτικες, γιατί διαβάζω κάτι διαφορετικό, κάτι σε βάθος, κάτι που συνδυάζει πράγματα. Το ίντερνετ, ό,τι και να γράψει, είναι γρήγορο. Είναι γρήγορη ενημέρωση. Το άλλο είναι να το μελετήσεις, να το ευχαριστηθείς. Βλέπεις απόψεις, βλέπεις πράγματα που δεν πρόκειται να διαβάσεις στο διαδίκτυο.
1: Εξακολουθεί να είναι διαφορετική η τηλεόραση με το διαδίκτυο. Η τηλεόραση, η εφημερίδα με το διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Η εφημερίδα έχει ακόμα την ανάλυση. Ενώ στο διαδίκτυο θες μικρά κείμενα, άμα δεις μεγάλο, βαριέσαι.
0: Ναι, δεν έχουν βάλει τώρα αυτό το. Που λένε αυτό το AI, ρε φιλέ. Που διαβάζει την περίληψη, το take away.
1: Έχουν κάνει τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ρε. Που σου έχει την περίληψη πριν να διαβάσεις τα υπόλοιπα. Καταλαβες. Το λένε takeaways συνήθως και έχουν 6-7 σημεία το όλο του ρεπορτάζ. Και ξέρω ανθρώπους που μου λένε διαβάζω τα takeaways και δεν παίρνω παρακάτω. Αυτά είναι από τεχνητή νοημοσύνη. Δεν τα γράφει ο δημοσιογράφος. Μπαίνει το κείμενο μέσα, τα παίρνει τεχνητή νοημοσύνη, σου βγάζει τα 5 σπουδαιότερα σημεία του άρθρου και δεν κάθεσαι να διαβάσεις. Φίλε, το μυαλό μας τώρα έχει συνηθίσει με αυτά τα social και το διαδίκτυο και όλα αυτά. Δεν μπορείς να συγκεντρωθείς.
1: Έχουμε συνηθίσει σε διαφορετική μορφή πληροφορίας.
0: Δεν μπορείς να συγκεντρωθείς. Έβλεπα στην παραλία ούτε εφημερίδες. Εγώ ο γραφικός πήγαινα. Ούτε βιβλίο. Δηλαδή έβλεπα άνθρωπο να διαβάζει βιβλίο και έλεγα μπράβο του. Τίποτα, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς.
1: Πρέπει να είναι η σχνή μειοψηφία πλέον αυτοί που διαβάζουν.
0: Ρε παλιά στην παραλία, αλλάζαμε εφημερίδες αθλητικές κυρίως.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή σου να σύγχρονο διαβάζει την ώρα, ο άλλος διαβάζει το φως, αλλάζει να τις διαβάζει. Θες, ναι, φέρε, πάμε. Sport time και δεν σημαίνει sport day.
1: Όλα, όλα, όλα.
0: Ναι. Τώρα τίποτα.
1: Ούτε βιβλίο, όπως
0: ούτε μία αθλητική, φίλε. Τίποτα. Ούτε μία εφημερίδα. Είδα δύο ανθρώπους να διαβάζουν βιβλία. Αυτό.
1: Δύο, ε.
0: Και αυτοί, ναι, ζευγάρι κιόλα.
1: Δεν κρατούσαν κινητά και διαβάσανε βιβλία. Μπράβο τους.
0: Μάλιστα, ο άνθρωπος είχε ένα τούβλο, πρέπει να ήταν 900 λέξεις. Τίποτα, σου λέω, τίποτα. Ξεπέτα. Και όλοι ήταν με τάμπλετ, κινητά, αυτά σκουρελάρανε συνέχεια. Δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί πια. Δεν είναι το μυαλό σου, γιατί το μυαλό, όπως και το σώμα και όλα αυτά, ρέπει προς την τεμπελιά. Ναι ή όχι. Ρέπει προς την τεμπελιά.
1: Είναι εύθυτο. Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες.
0: Ρέπει προς την τεμπελιά. Του δίνεις αυτό το σκρολάρισμα, το γρήγορο. Εγώ τώρα πάω να δω στο TikTok, βλέπω και μόλις αρχίζει ο άλλος και λέει αυτά, εκείνα, κοιτάξτε αυτό και
1: το
0: στο
1: άλλαξε,
0: τέλος
1: το άλλαξε,
0: θα
1: άλλαξε.
0: Είναι ναι, ναι, ναι. Το σημαντικότερο, το αφήνω στο τέλος και
1: τον
0: αυτά και
1: εκείνα.
0: Ναι, μου θυμίζει το να ήμουν στον αξιντάκτη που είχα στην απογευματινή, το Γιάννη το Μαθηδάκη, που πηγαίνανε με τα κείμενα. Κύριε Γιάννη! Άπειροι τώρα εμείς. Κύριε Γιάννη, μου κόψαν το σπουδαιότερο κομμάτι του κειμένου. Οι λατζίδες, το μαθηφόρα και το κόβε. Την ψηλαζόταν ο μαθηδάκτης. Πού το έχεις το κομμάτι αυτό το σημείο? Στο τέλος! Τι σας έχω πει, ρε, και άρχισε τα μπινελίκια, ωραία μου.
1: Σωστό. Το σπουδαιότερο κομμάτι και
0: το βάζει πάνω. Δεν το βάζει στο τέλος. Δεν του χώραγε του λατζί. Όπου έβλεπε τελεία, τράβαγε τη γραμμή, το κόβε το άλλο. Αυτό μου θύσει και αυτό. Περιμένετε και στο τέλος είναι το σημαντικότερο.
1: Τον έχω προσπεράσει.
0: Ναι, αλλά βλέπεις, προσπερνάς ακόμα και τα βιντεάκια του TikTok.
1: Τα οποία είναι κάποια δευτερόλεπτα, δεν είναι.
0: Ναι, μπορεί να είναι κανένα λεπτό. Αλλά κάποια είναι μεγαλύτερα.
1: Αυτό μας φαίνεται Μπενχούρ.
0: Αυτό σου λέω, δεν έχεις μυαλό για να συγκεντρωθείς. Κοίτα την εθνική, είχε έλλειψη δημιουργίας, σταθερού σουτ. Σκέψω ότι στις τελευταίες διάβασα στατιστικά τρεις ήττες η εθνική είχε μόλις 28 στα 106 τρίποντα.
1: Κάτω από το
0: 26%.
1: Κάτω από το
0: 30%. Απέναντι στην Ουκρανία είχε 9 στα 32. Όλοι αξίζαν τη μουρμούρα. Δεν υπάρχει αντε το κούμπο, δεν ήρθε και αυτά να του πληρώνανε την ασφάλεια να έρθει. Δεν κατάλαβα τώρα.
1: Νομίζω κάτι άλλο λένε από την Ομοσπονδία, αλλά. Οκ. Okay. Για λόγους ξεκούρασης, λόγω τραυματισμών.
0: Μπορεί και αυτό. Είναι άσυντ για την ομάδα του. Περιουσιακό στοιχείο. Ναι, Σλούκας δεν υπήρχε, καλά και ο Σλούκας είναι 37 χρονών. Κάνει και αυτός διαχείριση.
1: Και λογικό είναι να κάνει και αυτός τη διαχείρισή του. Απλά σου λέω ότι δεν γίνεται.
0: Είχαμε ένα γερασμένο βασικό κορμό και δεν έχουμε διάδοχη κατάσταση, ρε φίλε. Πόσα δηλαδή αυτούς τους αντιπάλους.
1: Πόσα χρόνια παίζεται το κούμπο στην Ελλάδα, στην εθνική, 12. Κάπου τόσο. Τι έχουμε πάρει.
0: Το χάλκινο. Γιατί δεν φτάνει μόνο ένας παίχτης. Ποτέ ένας παίχτης στον μπάσκετ δεν έχει κάνει τη διαφορά. Ένας ακόμα μόνος... και ο Γκάλης, ο Θεός, είχε το Γιαννάκι.
1: Ακόμα και ο Τζόρνταν όταν είχε το δίπλα Μπίπεν,
0: το
1: Μπίπεν.
0: Το Ρόντμαν. Ναι. Δεν γίνεται.
1: Μπήκανε και άλλοι δίπλα του.
0: Δεν γίνεται. Ένας μόνος του. Δεν... Και ο Αντετοκούμπο πήρε το πρωτάθλημα όταν είχε βοήθεια. Δεν γίνεται ένας. Δεν υπάρχει αυτό στον μπάσκετ. Ιδίως το μπάσκετ που κάθε χρόνο, ρε φίλε, γίνεται και πιο γρήγορο.
1: Το μπάσκετ μου το λένε ολόκληρη επιστήμη. Ναι, ολόκληρη επιστήμη.
0: Εσύ το βλέπεις απ' έξω και επειδή όλοι κινούνται στον ίδιο ρυθμό περίπου, σου φαίνεται ίδιο. Δεν είναι ίδιο.
1: Επειδή...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
6: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Χωρίς νομικό έρισμα και υπόσταση είναι σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Αφορμή αυτή τη φορά το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Τη Ρωσία πρόκειται να κατονομάσει ο καγκελάριος Μέρτς ως υπεύθυνη για τις πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της κυριακάτικης Welt και του Πολίτικο. Μάλιστα θα ανακοινώσει και γερμανικές κυρώσεις κατά της χώρας. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η λίστα έχει διευρυνθεί και προσεγγίζει πλέον τους 1.660 κωδικούς. Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Στους 37 ανήλθαν οι νεκροί και 42 οι τραυματίες από νυχτερινή ρωσική αεροπορική επιδρομή κατά αποθήκης με πυρομαχικά σε περιοχή κοντά στο Κίεβο. Στην ΚΟ οι αρχές συνέλαβαν 36χρονο για εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε βλάστηση σε μια ημέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Στον Άνδρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: δώσε, δώσε. It's a shame, such a shame. Μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής.
1: Θα χάσουμε τα ημίωρα τώρα.
0: Πέντε είναι. Να στείλουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο και συνάδελφο τον Δημήτρη τον Κοταρίδη. Γεια σου ρε Δημήτρη, μας
1: στο
0: ακούει
1: Σίγαυρο.
0: Από τον δρόμο.
1: Στο Σίγαυρο.
0: Αυτός είναι φανατικός, δηλαδή.
1: Ξέρω.
0: Είναι στο δρόμο, στο αυτοκίνητο μας ακούει. Να σε καλά, καλή επιστροφή Δημήτρη. Ο Δημήτρης αρχίζει την εκπομπή του Σαββατοκύριακου το άλλο σουκού, το ερχόμενο. Είναι, βγαίνει χαράματα για εκείνος. 5,5 ώρα.
1: Πώς το κάνουνε, έργα μου το.
0: Ε?
1: Το κάνεις κι εσύ. Πώς το κάνατε τόσο νωρίς.
0: Πάντως δεν συνηθίζεται να ξέρεις.
1: Το ξέρω.
0: Μου λένε εμείς κάναμε ραδιόφωνο 30 χρόνια. Μου λέγανε έχει συνηθίσει το πρωί, δεν συνηθίζεται.
1: Ποτέ.
0: Δεν υπάρχει. 9,5 ώρα γκουλώνει το μάτι, στρίβει. Πήγα πάει σε ένα φίλο για αυτό, του λέω ρε εσύ, πάει 9,5 ώρα και λιώνω. Δεν μπορώ. Θέλω να βγω αυτά, λιώνω. Μου λέει τι ώρα ξυπνάς. Του λέω 5,5, 5. Μου λέει πάλι καλά, μου λέει. Αντιδρά ο οργανισμός σου, λέει είσαι που σε βλήμα, κάτσε να κλείσω μόνος μου, θα πεθάνεις. Και βλέπω.
1: Κατεβάζει ρολά.
0: Μου λέει βλέπω ανθρώπους που μου έρχονται και μου λένε εγώ γιατρέ με 3-4 ώρες ύπνο είμαι τζετ. Αυτή μου λέει μια και έξω θα καταρρεύσουν. Τι έχουμε.
1: Έχουμε νέα εκπομπή που πρέπει να δούμε. Δευτέρα.
0: Δευτέρα κάτι έχω.
1: Την Τρίτη δεν άντε.
0: Περίμενε. Μιχάλης Μιχαήλ ρωτάει έφη σύζυγος γεμιστά έφαγες. Έφαγα. Τη μια ήμουνα διακουπές και έρχεται μια φίλη και μου λέει σου έφερα γεμιστά. Χρόνια φίλη. Ανοίγω μέσα είχε 7-8.
1: Γεμιστά.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Τα μοίρασα. Ορφανά ήταν αυτά. Τα μοίρασα ένα μέρα, ένα δύο. Ναι. Και
1: έβγαλες όλη τη βδομάδα.
0: Στις διακοπές τις περισσότερες φορές τρώγαμε μέσα. Δεν σου παίρνει το κεφάλι.
1: Κανονικότατα.
0: Και όταν ήρθα εδώ, μου έφερε γεμιστά η φίλη και ακροάτρια εδώ και χρόνια η Τέση. Πειραιώτησα η Τέση.
1: Και σου έφερε γεμιστά, ε.
0: Μου έφερε 6.
1: 6 γεμιστά.
0: Έχω φάει τα 4.
1: Τα
0: 2 τα έχω φυλάξει για απόψε. Θα παγύρω στο σπίτι.
1: Θα τα συγχαθείς τα γεμιστά στο τέλος.
0: Όχι, δεν είχα να φάω 2 χρόνια. Με φετούλα και τέτοια.
1: Τι, χωρίς φέτα δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Φας γεμιστά χωρίς φέτα.
0: Αλλά τις τέσεις είναι με αυτό, κουκουνάρια και τέτοια. Όχι κοιμά.
1: Όχι κοιμά. Μάλιστα. Λοιπόν, Δευτέρα 3 ώρα.
0: Τι.
1: Παρατάς ό,τι κάνεις. Ανοίγεις Sky τηλεόραση. Νάνση Ζαμπέτογλου, Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Νέα τηλεοπτική σεζόν με το ολοκένουργιο στούντιο στις 3. Δευτέρα αρχίζουν τα παιδιά. Καθημερινά οι δύο δημοσιογράφοι παρουσιάζουν ένα πολυθεματικό μαγκαζίνο που εστιάζει στην ουσία της επικαιρότητας, της καθημερινότητας και της ψυχαγωγίας.
0: Με τον καναπέ.
1: Στον καναπέ, ναι.
0: Με τον καναπέ.
1: Με τον καναπέ, ναι. Γεμάτη κουβέντα για όλα σας χωράνε στο απόγευμά μας και το κάνουν λίγο καλύτερο.
0: Είχε γίνει ολόκληρη συζήτηση με αυτόν τον καναπέ. Γιατί παίρνουν τον καναπέ μαζί τους, δεν μπορεί να τους πάρει παραγωγή ένα καναπέ.
1: Ναι.
0: Ολόκληρη
1: μπορεί να είναι το γούρι τους. Θα πηγαίνουν καλά στην εκπομπή και να φέρουν τον καναπέ.
0: Και βγαίνουν και ένα αυτόν τον καναπέ, τον έχουν πάντα μαζί μας. Και ένας καναπές που είναι 15.000 ευρώ.
1: Τι κάνει?
0: 15.000 ευρώ.
1: Πού να τον
0: έχουν μαζί τους.
1: Πού να τον αφήσει με 15.000 ευρώ.
0: Θέλω να σου πω αμέσως σχόλιο. Και γιατί πήραν τον καναπέ και δεν έχουν να τους πάρουν άλλο καναπέ και τέτοια.
1: 15.000 ευρώ καναπέ δεν παίρνει οποιαδήποτε παραγωγή.
0: Εγώ στην παραλία λέω Χριστάρα, ούτε διάβαζα ούτε διαβάζω. Μια χαρά έχει τόσα να δεις και όσο μεγαλώνω το εκτιμώ περισσότερο.
1: Όταν πάω μόνος μου για μπάνιο κάτι θα διαβάσω.
0: Αν νόμιζα κάτι θα δεις. Καλά και καρφώνεσαι όταν πας με παρέα. Ρε είσαι τρελός ρε!

0: Πάντα αυτά λέμε μηνά. Διάβασα την είδηση που έχει κυκλοφορήσει ότι η Κομισιόν ότι παρακολουθεί το θέμα των UFO πάνω από τον Ευρωπαϊκό Εναέριο Χώρο. Σιγά σιγά αρχίζουν να το παραδέχονται όπως και οι Αμερικάνοι. Γεια σου Πετράν, από το Ηράκλειο. Λοιπόν, τι χαμπάρια αδέρφια, δόξα το διαδρόσισε σήμερα πρόσμενα. Τέλεια, ρε μηνά λέει. Γιατί χάσαμε λέει από τους Ουκρανούς. Είχε έρθει νωρίτερα το μήνυμα. Α, όχι νωρίτερα, και μισή. Όλο χάνουμε, μαμότι μου, κρίμα. Και ο μόνος που λιώνει στη λύπη είναι ο Σπανούλης. Για λύπη είναι ο καημένος. Τέλος πάντων, ακούσατε λέει για το λαγοκέφαλο που τσάκισε το χεράκι του πεντάχρονου στο Ρέθυμνο. Χαμό στην Κρήτη λέει. Γέμισαν ψαροτούφεκα παραλίες του νησιού. Α, ναι, πέτος από Ηράκλειο. Δεν τη διάβασα αυτή την είδηση.
1: Θα πάει το ψαροτούφεκο και κυνηγάει λαγοκέφαλο. Δεν θα μείνει τίποτα.
0: Εγώ πάντως εκεί που πήγα διακοπές λαγοκέφαλο δεν είχε.
1: Δεν
0: είδα. Κοιτά στα βαθιά.
1: Και εγώ δεν έχω τη λαγόκεφαλο.
0: Ο Χριστάρας λέει: το πρόβλημα ήταν επί χρόνια ότι στήθηκε ένας μηχανισμός, κυρίως δημοσιογραφικός, γύρω από τον Αντετοκούμπο που περίμενε θα τα έκανε όλα. Η χρησιμοποίηση της παρουσίας του Γιάννης έχει κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Το περσινό μετάλλιο ήταν και λίγο τύχη με πολλές απουσίες από άλλες ομάδες.
1: Θα διαφωνήσω, Χριστό μου. Εγώ πιστεύω ότι απλά το Γιάννη κατάφερε να το εκμεταλλευτεί καλύτερα ο Σπανούλης. Από τους προηγούμενους προπονητές.
0: Ναι, μιλάνε κιόλας, είναι φίλοι.
1: Ναι, υπάρχει σεβασμός, δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτό,
0: χημία.
1: Αλλά νομίζω ότι το κατάφερε να τον εκμεταλλευτεί καλύτερα.
0: Μα είπε, δεν είπε.
1: Αλλά συμφωνώ.
0: Να νοηθεί ο Γιάννης ότι αν φύγει ο Σπανούλης, εγώ δεν ξαναπάω στην Εθνική.
1: Συμφωνώ πάντως αυτό που λέει ο Χριστός, ότι μας δόθηκε εντύπωση ότι ήρθονται το κούμπο. Θα τα κάνει όλα και θα τα σαρώσουμε όλα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα όρθιο. Σε αυτό συμφωνώ ότι υπήρχε αυτή η ψευδέστηση.
0: Ναι, αλλά είπαμε, ένας μόνος στον μπάσκετ δεν κάνει τίποτα.
1: Περάσαν αυτές οι εποχές.
0: Και λέω στον μπάσκετ και στα άλλα. Θυμάμαι τον μπάσκετ επειδή είναι 5. Λες 5, δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο που είναι 11. Αλλά λες ο ένας μπορεί να κάνει κάτι. Δεν κάνει ποτέ τίποτα. Παιδιά, καλησπέρα. Καλή σεζόν να έχουμε όλοι μας. Καλή συνέχεια στα μπάνια μας. Τα μπάνια συνεχίζονται. Εγώ πάντως δεν πάω.
1: Τα μπάνια συνεχίζονται.
0: Μην κοπάνιεσαι, μωρέ.
1: Έκανα λάθος. Κοπάνισα το μικρόφωνο.
0: Μην θα σα κατευθεί, θα πάρει αναρωτική. Αύριο δεν θα έρθει, το βλέπω εγώ.
1: Θα έρθω.
0: Εργατικό ατύχημα και θα φέρνει σε μένα και τον Νότι στο δικαστήριο. Τώρα να πάρει αποζημίωση. Επειδή χτύπησε το χέρι σου στο μικρόφωνο και το σπάσε. Και σου στείλε μήνυμα και σου βάλεψε.
1: Όχι, όχι. Απλά θέλω να δω τι μήνυμα μου στείλανε.
0: Καλησπέρα, καλή σεζόν λοιπόν. Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, τρελός Κεφαλονίτης, Λιξούρη. Μινά, τι γίνεται με την αγορά εκμετάλλευση των πετρελαίων από την Αμερική? Θα αλλάξει ο χάρη στα δρομολόγια των πλοίων. Τέλος το ορμούζι. Τιμές των καυσίμων θα αλλάξουν. Νικόλα, μετά την ταινία του Νόλαν, τα Επτάνησα θα ονομαστούν νησιά του Οδυσσέα. Τέλος το όνομα Λευκάδα και Κεφαλονιά. Βρε μπας και ο Ντόνατ έχει δίκιο ότι τη λίμνη Οντάριο θα τη λέμε λίμνη Αμερικής. Έτσι, αφού βγήκε και το είπε. Λίμνη Αμερικής.
1: Ό,τι θέλει λέει και δεν τον παίρνει κανένα στα σοβαρά πλέον.
0: Κοίταξε να δεις, είναι σημαντικό αυτό με τα πετρέλαια που αγόρασε κοιτάσματα της Βενεζουέλας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παίρνουν στον έλεγχο τους 65 δισεκατομμύρια βαρέλια με παραχώρηση για 100 χρόνια. Όντως είναι ένα νέο κεφάλαιο για την ενεργειακή ασφάλεια, τις τιμές του ΟΠΕΚ, το γεωπολιτικό ανταγωνισμό με την Κίνα. Δεν είναι τόσο απλά, πρέπει να το μελετήσουμε λιγάκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σύναψαν συμφωνία με τη Βενεζουέλα και παίρνουν στον έλεγχο τους 17 πετρελαϊκά.

0: Υποδομές.
1: Χωρίς υποδομές δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι, γιατί πρέπει να αναβαθμιστούν οι υπάρχουσες υποδομές για να αυξηθεί η παραγωγή, η οποία σήμερα παραμένει περιορισμένη. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Φυσικά όμως αλλάζουν οι ισορροπίες σιγά σιγά. Και οι χώρες οι πετρελαιοπαραγωγικές στη Μέση Ανατολή, είπαμε, σχεδιάζουν να φτιάξουν αγωγούς.
1: Εμείς τη βενζίνη θα ξεκολουθούμε να την πληρώνουμε στο 2 ευρώ.
0: Είπαμε, φίλε, άλλο τα δηληστήρια, άλλο πόσο κάνει το βαρέλι. Ξεχώρισέ τα.
1: Ναι, αλλά δεν είναι.
0: Ξεχώρισέ τα, σου λέω.
1: Μισό λεπτό. Ναι, δεν παίζει
0: έχουν
1: ρόλο.
0: Έχουν πιάσει τα βάνη τα δηληστήρια. Δεν υπάρχουν άλλα δηληστήρια, πώς να το πω. Χοντρά. Και αφού δεν μπορεί να παραχθεί παραπάνω, το χτυπάνε.
1: Δεν παίζει ρόλο και το.
0: Παίζει, αλλά δεν είναι αυτό το που το ρίχνουν σήμερα το brand. Πρέπει να πέσει και η βενζίνη, αυτό σου λέω. Τι είναι αυτή τη συνδεσμολογία, πότε θα μας τεινάξει στον αέρα, δεν έχω καταλάβει. Τι κάνεις τώρα εκεί.
1: Προσπαθώ να ξεμπλέξω τα ακουστικά.
0: Καταλαβες.
1: Προσπαθώ να καταλάβω. Εμείς οι Πασόκοι δεν μάθαμε να πληρώνουμε ακριβώς.
0: Και θα πάνε και οι Αμερικανικοί ενεργειακοί όμιλοι στη Βενεζουέλα. Αυτά. Έχει δουλειά ιστορία. Έχει δουλειά ιστορία. Και είπαμε, μην ξεχνάτε ότι 100 δισεκατομμύρια δολάρια είναι για την αναβάθμιση των υποδομών. Βέβαια, σε βάθος χρόνου λέει θα αποφέρουν περισσότερα από 209 δισεκατομμύρια φορολογικά έσοδα στη Βενεζουέλα. Πανηγυρίζει η Βενεζουέλα. Κοίταξε να δεις τώρα. Η Αμερική είναι ένα ναυτικό κράτος. Και έχουμε φτάσει τώρα σε ένα σημείο. Γι' αυτό γίνονται πόλεμοι δεξιά και αριστερά.
1: Δεν γίνεται, τους
0: κάνει ο Τραμπ. Θέλουν να ανακόψουν την ανάπτυξη της Κίνας. Όλο το εμπόριο προς και από την Κίνα περνάει από τα στενά μαλάκα. Έτσι λέω, τι να σας κάνω εγώ τώρα. Με 2C. Λοιπόν, κάπου γυρίζει και η Ταϊβάν. Μαλάκα λέω, ναι, τα στενά μαλάκα. Η Κίνα είναι περιτριγυρισμένη από την Κορέα, την Ιαπωνία, τις Φιλιππίνες που πρόσκειται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλη την ενέργεια, σχεδόν μεγάλη ποσότητα ενέργεια την έπαιρνε από τον κόλπο και την παίρνει. Και προσπαθεί και οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα να κόψουν λίγο τα πόδια της Κίνας. Καταλαβαίνεις,
1: καταλαβαίνω, αλλά δεν βλέπω αποτέλεσμα.
0: Όχι, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διατηρηθούν στα πόδια τους.
1: Ναι.
0: Αυτό σου λέει.
1: Και να κόψουν τα πόδια της Κίνας.
0: Αλλά όλη αυτή η ιστορία έχει να κάνει μια παλιά πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων που συνεχιζόταν, πρέπει να θωρακίσει το χώρο της. Καταλαβες. Να θωρακίσει το χώρο της. Βόρεια που είναι ο Καναδάς που του έχει πρίξει τα λουνού, τα ούμπαλα ο Τραμπ.
1: Και συνεχίζει.
0: Νότια με Μεξικό, λίμνη Αμερική και ο κόλπος της Αμερικής του Μεξικού. Και Βενεζουέλες και πιο κάτω να θωρακιστεί. Γρυλανδίες.
1: Τα πάντα όλα, ναι.
0: Ναι. Θέλει να θωρακιστεί εκεί. Για να αντέξει. Αλλά ταυτόχρονα όμως τρίβεται και στη γλίτσα του Τσοπάνη.
1: Πάντα,
0: και έχει επεκταθεί.
1: Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι όλους αυτούς τους πολέμους έχουν κοινό παραδοσιακό.
0: Κυκλώσανε και τη Ρωσία με τον ΝΑΤΟ. Και αφού τα πήρε στην Κράνα ο Πούτιν.
1: Σιγά μου τσάφινε.
0: Ναι. Του βάλανε και τη Φιλανδία από πάνω. Ουκρανία από κάτω. Βαλτικές. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Εδώ έχουν αλλάξει ο τρόπος που ξέραμε τη ζωή μας και πώς ζούσαμε και το περιβάλλον. Ξεχάστε το. Δεν θα επανέλθουμε ποτέ. Γίνονται πόλεμοι που έχουν κοινό, που έχουν ένα στόχο. Εμείς βλέπουμε πολέμους εδώ και εκεί, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω. Αυτό όμως είναι, υπάρχει σχέδιο. Δεν γίνονται έτσι. Αυτό που σας είπα.
1: Σιγά μην γινόντουσαν τυχαία όλα αυτά.
0: Αυτό που σας είπα.
1: Σιγά μην γινόντουσαν τυχαία.
0: Και μεγάλος εφιάλτης των Αμερικάνων, ξέρεις ποιος είναι. Για να πολιτικολογήσω κιόλας, γιατί.
1: Για πες μας εμείς.
0: Είναι μην χάσουν τον Ειρηνικό. Είναι φιάλτης.
1: Να χάσουν τον Ειρηνικό.
0: Είναι φιάλτης.
1: Υπάρχει περίπτωση να χάσουν τον Ειρηνικό.
0: Δεν ξέρω
1: τι
0: υπάρχει, δεν είμαι. Εγώ σαν απλός δημοσιογράφος είμαι που κάνω μια εκπομπή το Σαββατοκύριακο με τον Νίκο Σταματέλο.
1: Επειδή απλός δημοσιογράφος δεν είσαι, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Το φοβόνται.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι φιάλτης. Πάμε σε διακοπή. Τι κοιτάς τον αέρα, ρε φίλε, λες και είσαι σε μαχητικό. Τον έχεις δει το Νότι, το Παγιανάκο. Ε? Σαν τον Ντόμ Κρούς στο μαχητικό, ήταν κοιτάει τον αέρα δεξιά πάνω.
1: Top Gun.
0: Μπορείς του περάσει κανένα μοιράζ από πάνω.
1: Όχι, τα Ρώσικα πώς τα λέγανε.
0: Τα Μινκ.
1: Τα Μινκ, ναι. Λοιπόν.
0: Τι.
2: Μινκ.
1: Μινκ είπα. Ναι, ναι. Μινκ. Μιγ. Βλέπεις. Και μόδα.
0: Και το ζωάκι.
1: Και μόδα. Και μόδα, γιατί μου λέει Μιγ είναι η γούνα. Και τεχνολογία, και ξέρεις και πώς λέγονται τα αεροπλάνα. Γιατί είναι ονότηση, δεν είναι κανένα τυχαίο.
0: Εγώ όταν τα λέω, με κοροϊδεύετε. Πότε θα πάρεις μόλις σύνταξη να ανακουφιστεί ο όμιλος.
1: 10 χρονιά. Μαζί θα φύγουμε από εδώ. Μαζί θα φύγουμε από εδώ.
0: Κάνε μην μπορούμε να φύγουμε νωρίτερα. Τι σου είπε πάλι, γιατί δεν ακούω.
1: Να βγάλεις τα ακουστικά σου να ακούσει.
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί κάνω εγώ το...
0: Θα μικροφωνήσω.
1: Βλέπεις να μικροφωνίζει το δικό μου.
0: Ε?
1: Βλέπεις να μικροφωνίζει το δικό μου εδώ που έχω το δεξί ελεύθερο για να ακούω τον Νότι.
0: Πάντως, φίλε, έχει βγει μια έρευνα.
1: Ναι.
0: Χτυπάνε τον Κυριάκο.
1: Ποιο χτυπάνε τον Κυριάκο?
0: Για τους μισθούς.
1: Τι εννοείς χτυπάνε τον Κυριάκο για τους μισθούς?
0: Ε?
1: Τι εννοείς χτυπάνε τον Κυριάκο για τους μισθούς?
0: Τεράστιες παραμένουν οι διαφορές στους καθαρούς μισθούς μεταξύ των μεγάλων πόλεων του κόσμου με την Αθήνα. Να κατατάσσεται μόλις 55η.
1: Και ψηλά είμαστε. Με αυτά που παίρνουμε.
0: Μα λέει ο τίτλος, ναι. Η σύγκριση λέει με Λονδίνο, Παρίσι και Μαδρίτη.
1: Ναι. Σε τι συγκρινόμαστε με το Λονδίνο, το Παρίσι και τη Μαδρίτη?
0: Στους μισθούς.
1: Στους μισθούς. Ναι, εντάξει. Καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο άκυρο αυτό.
0: 35η θέση μεταξύ 69 μεγάλων πόλεων παγκοσμίως.
1: 69. Ναι. Και είμαστε 55η.
0: Ναι.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Εσύ να τα βλέπεις αυτά.
0: Τι να βλέπω εγώ. Ωραία, άμα δεν ήταν ο Πειραιάς. Θα βρω μα και το χνότο σαν την πείνα, ρε. Εγώ έχω μια απορία.
1: Για πες μας, να στυλίσουμε αν μπορούμε.
0: Δηλαδή έχουν πάρει τους μισθούς όσων δουλεύουν στην Αθήνα και στις πρωτεύουσες, στο Παρίσι, στη Μαδρίτη και αυτά.
1: Αυτό κατά, με μεγάλες πόλεις δεν λέει.
0: Και σε δολάρια.
1: Ναι. Ναι.
0: Πρώτη είναι η Ζυρίχη, 8.300 δολάρια.
1: 8.000 δολάρια.
0: 8.300.
1: Ναι.
0: 5 αμερικανικές πόλεις με επικεφαλή στο Σαν Φρανσίσκο κατατάσσονται στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμια λίστας με τους υψηλότερους καθαρούς μισθούς. Ύψος αποδοχών μετά τη φορολογία χωρίς να συνυπολογίζουν το κόστος διαβίωσης ή την πραγματική αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Ναι, ας πούμε, άμα παίρνεις τώρα 8.000 στη Ζυρίχη και δίνεις 3.500 για Νίκη.
1: Γι' αυτό σου λέω. Είναι και το. Και
0: θα,
1: το
0: μου τύχα, και, ναι. Θα μου πεις και εδώ, κάπου εκεί πάμε.
1: Καλά, και εδώ
0: λέω, ο κατώτερος μισθός είναι 900 τόσα ευρώ. Να τα τρώει πληθωρισμός.
1: Πού είναι το μισθός? Εδώ.
0: Ρε παιδί μου, ο κατώτατος είναι γύρω στα 900, δεν είναι?
1: Εδώ, μεικτά.
0: Ναι, πάντα ναι. Μεικτά λένε.
1: Μικτά.
0: Εδώ τους το επισημαίνεις, ακούς και φωνάζουν. Γιατί εσείς όταν λέγατε ότι ο μισθός ήταν 750 όταν είστε κυβέρνηση, λέγατε ότι ήταν καθαρά ή μεικτά. Δεν τους πετυχαίνεις που φαινάρε, φίλε.
1: Το τι κάνουν και οι κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις δεν απασχολεί. Ξέρεις το ποιος θέλει να βρει τι έχει.
0: Εμείς είμαστε κάτω από Λισαβόνα, Μαδρίτη και Ρώμη. Δηλαδή δεν φτάνουμε, χάνουμε στον μπάσκετ τους Πορτογάλους. Παίρνουν και περισσότερα λεφτά από εμάς.
1: Το Κίεβο το έχει μέσα. Γιατί έτσι όπως πάμε θα χάσουμε και από το Κίεβο.
0: Είμαστε λίγο πάνω από την Κωνσταντινόπλ.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε γύρω στα 1.300, υπολόγισε.
1: Ναι, 1.300 μεικτά ο μέσος μισθός του Αθηναίου.
0: 1.321 δολάρια.
1: Δολάρια.
0: Καθαρός.
1: Καθαρά.
0: Καθαρά, μιλάμε για καθαρά τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, και η Κωνσταντινόπλ είναι 1.173.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι 56η. Εμείς είμαστε, τι σου είπα, 55η.
1: Ναι, ναι, 55η είμαστε.
0: Ναι, πρώτη Ζυρίχη. Είπαμε, ισχυρή παρουσία στην πρώτη δεκάδα, λέει, Ζυρίχη, Γενέβη, ναι, παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Έχει παρουσία η Ευρώπη με Ζυρίχη και Γενέβη. Αλλά η Αμερική έχει το Σαν Φρανσίσκο, ναι. Με 7.000 στη δεύτερη θέση, 601. Βοστόνη με 6.200, Νέα Υόρκη με 5.500. Τι να κάνει με 5.500. Χιλιάρικα στη Νέα Υόρκη.
1: Στη Νέα Υόρκη.
0: Το Σικάγο 4.900, Λος Άντζελες 4.400. Σαν Φρανσίσκο είπαμε μπροστά. 37% ψηλότερες αποδοχές από τις Νέας Υόρκης και 70% ψηλότερες από του Λος Άντζελες. Το Τόκιο βρίσκεται στην 31η θέση, φίλε, με 2.394 δολάρια.
1: Μόνο.
0: Ναι, 1.700 αυτό το Ισαχάι και το Πεκίνο 1.500.
1: Το Τόκιο το είχα για πιο ψηλά.
0: 1.000 δολάρια το μήνα καθαρά σε μεγάλες πόλεις όπως η Μπαγκαλόρ, η Βομβάη, το Δελχή, η Μπαγκόγκ. Μπαγκόγκ, Oriental City. Η Μανίλα και η Τζακάρτα. Αυτά. Έλατε να κάνετε την έρευνα στον Πειραιά που έχουμε και το λιμάνι. Δεν ψηφαφούτες. Για Αθήνα λένε, δεν λέει για Πειραιά.
1: Βάζουν και τον Πειραιά μέσα.
0: Δεν το διευκρινίζουνε.
1: Άλλο αυτό, αλλά βάζουν και τον Πειραιά. Φαντάζομαι.
0: Τι άλλο, Αθήνα, άλλο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός δεν το γράφανε στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός Άθενς.
1: Πειραιαίους.
0: Βάζαν και Άθενς. Ή τον βάζαν Άθενς όταν έπαιζε στο ΑΚΑ. Που είχε έδρα το ΑΚΑ.
1: Ο ΑΚΑ Άθενς λέγανε εκεί. Για την έδρα λέγανε. Όχι γιατί ο Ολυμπιακός Άθενς δεν υπάρχει ποτέ.
0: Περνάει και η Βίβου, πάει για δελτίο. Στην Άρα.

0: Κουτσουμπέιρο.
1: Μου χαμηλώ σύντομα τη μουσική. Όλμα δεν μπορώ να μιλήσω, δεν ακούγομαι. Είναι σε αυτά τα τρέιλερ που παίζουν καμιά φορά στην τηλεόραση που λέει από κάτω στο κείμενο ΑΑ και δεν ακούς τίποτα γιατί έχουνε, δεν έχει υπολογίσει σωστά ο μοντέρ την ένταση του ήχου. Και ακούς τη φωνή μου από πίσω και παίζει μπροστά η μουσική. Θα σου δείξω βέβαια.
2: Να προσέχεις τα κανάλια που ακούς. Γιατί εδώ στο Sky δεν γίνονται αυτά.
1: Ναι, ωραία, παιδί μου. Μινά, πήγα τριημεράκι με τη σύζυγο Φλωρεντία και γυρίσαμε και πήγαμε όλοι μαζί με το γιο Μαδρίτη και περίχωρα μια βδομαδούλα. Ο μικρός είδε τον Περναμπέου και το Μετροπολιτάνο της Ατλέτικο και παραφρόνησε. Οπότε κανονίζουμε να πάμε να δούμε κάποιο παιχνίδι φέτος. Ακούω και σένα που έδρωγες μέσα τα γεμιστά, γιατί έξω ήταν ακριβά. Ένα έχω να πω, φίλε, γίνε σαν και εμένα ταξιτζής να φας γλυκό ψωμάκι. Επιτέλους και ένας άνθρωπος που δεν γκρινιάζει. Μπράβο, ρε Κουτσουμπέιρο. Να χαίρεσαι την οικογένεια, αδερφέ μου, και να παίρνει σώμα, επιτέλους.
2: Ναι, μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι, που είναι έξω καρδιά, ναι. Δεν είναι πλούσιο, αλλά δεν μιζεριάζει.
2: Μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι γιατί. 9 στους 10, 8 στους 10. Ναι. Θα σου πούνε, δεν πανάχει ούτε ξέρω τι έσοδα. Πέρσι ήταν καλύτερα. Τα βλέπω στην ευκάδα αυτά. Ναι, ναι. Κλαίγονται όλοι. 8 στους 10 κλαίγονται.
1: Ναι, ναι.
2: 8 στους 10 κλαίγονται.
1: Αυτό λένε. Ότι πέρσι. Εντάξει, δεν πήγαμε χάλια, αλλά.
2: Πέρσι ήταν καλύτερα.
1: Πήγε άσχημα ο Ιούνιος και ο Ιούλιος.
2: Και έρχεται ο χειμώνας. Και ξαφανίζονται από την ευκάδα. Όλοι στο εξωτερικό. Ξαφανίζονται.
1: Γιάννης από Λάφπαχτο, γεια σου ρε Γιάννα ρε. Δύο ειδήσεις από Ιταλία, στο Μιλάνο ένας στους 7 είναι εκατομμυριούχος. Η Λαμπορκίνη δήλωσε λέει πως δεν θα μπει ποτέ σε παραγωγή ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Εκεί έχουν σαρώσει αδελφοί Κινέζοι.
2: Είδα ένα κινέζικο,
1: ναι.
2: Τώρα δεν ξέρω αν ήταν και AI το βίντεο.
1: Το οποίο ηλεκτρικό όμως.
2: Το οποίο ηλεκτρικό
1: και ορυκτό για να φτιαχτεί.
2: Φόρτιζε την μπαταρία,
1: ναι.
2: Στο χρόνο που χρειάζεται να γεμίσεις τον ντεπόζιτο.
1: Τι είναι αυτό, ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Ταχυφορτιστής.
2: Αυτό
1: είναι τώρα οι ταχυφορτιστές στα κινητά που σε 10 λεπτά έχει γεμίσει και παλιά ήθελες μία ώρα.
2: 6 μέρες, ναι.
1: Αυτό.
2: Κάτι τέτοιο. Τώρα, αν αυτό ήταν πραγματικό βίντεο, αλλάζουν πολύ τα δεδομένα.
1: Τι θες τώρα.
3: Έληξε.
2: Σφύριξε και έληξε.
1: Έχω κι άλλα μηνύματα, μην ανησυχείτε. Ό,τι προλάβουμε θα τα πούμε. Μάλλον όσα προλάβουμε.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια, έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
5: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε 4 μήνες.
7: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Για το σπίτι του μέλλοντος.
11: Για τον αγρότη του σήμερα.
10: Για τον εργολάβο του τώρα.
11: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
0: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
3: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
0: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
3: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
0: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
3: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
12: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Κύπρος, καθώς τρεις άνθρωποι αγνοούνται μετά από ισχυρό μπουρίνι στο νησί. Η πυροσβεστική δέχθηκε περισσότερες από 357 κλήσεις για άντληση υδάτων και παροχή βοήθειας. Χωρίς νομικό έρισμα και υπόσταση είναι, σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός που επαναλαμβάνει η Τουρκία κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Με αφορμή αυτή τη φορά, το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, θέση Άγκυρα, υποστήριξε ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό, καταλήγει στην ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τη Ρωσία πρόκειται να κατονομάσει ο καγκελάριος Μέρτς ως υπεύθυνη για τις πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της κυριακάτικης Welt και του περιοδικού Πολιτικό. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο καγκελάριος θα ανακοινώσει και γερμανικές εκτεταμένες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας. Το σχέδιο της γερμανικής κυβέρνησης θα περιλαμβάνει άμεσα μέτρα εναντίον φορέων ρωσικών συμφερόντων και θα δημοσιοποιηθεί πιθανότατα έως την τρίτη μέρα, κατά την οποία συνεδριάζει το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Μέχρι στιγμής πάντως, η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Η καγκελαρία δηλώνει ότι η τελική απόδοση ευθυνών θα γίνει μόνο μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των ερευνητικών στοιχείων. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος της Ρωσικής Προεδρίας, Δημήτρη Πεσκόφ, σχολιάζει πως δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή προϋποθέσεις για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουναντίον, σύμφωνα με το ΤΑΣ, ο Πεσκόφ υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι κινητοποιούν πλήρως τους στρατιωτικούς τους πόρους εναντίον της Ρωσίας. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Η αρχική λίστα με τους περισσότερους από 1.500 κωδικούς έχει διευρυνθεί και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προσεγγίζει πλέον τους 1.660 κωδικούς. Οι μειώσεις κυμαίνονται από 5 έως και 30%. Σε 675 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Η Κίνα από την πλευρά της έχει αναφέρει 7 θανάτους ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 683, ενώ σχεδόν 3.000 άνθρωποι αγνοούνται και στις δύο χώρες. Στους 37 ανήλθαν οι νεκροί και 42 οι τραυματίες από νυχτερινή ρωσική αεροπορική επιδρομή κατά αποθήκη σε περιοχή κοντά στο Κίεβο. Η επίθεση στην αποθήκη που περιείχε πυρομαχικά προκάλεσε σειρά εκρήξεων. Προκλήθηκαν ζημιές σε περίπου 50 σπίτια. Διπλωματική ένταση μεταξύ Άγκυρας και Κιέβου μετά από ουκρανικές επιθέσεις σε δύο τουρκικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Άγκυρα κλήθηκε σήμερα στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, ανέφεραν πηγές του Υπουργείου, τις οποίες επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σάμο και Ικαρία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει σε κατάσταση συναγερμού τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Μόλις μια μέρα μετά την επίσημη έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, χθες το βράδυ σημειώθηκε περιστατικό βανδαλισμού σε έναν από τους 5 νέους σταθμούς. Πρόκειται για τον σταθμό Αρετσού, όπου σύμφωνα με το διαθέσιμο υλικό από κάμερα ασφαλείας, άτομο προσέγγισε τις εγκαταστάσεις και έγραψε με σπρέι σύνθημα εξωτερικά του σταθμού. Η εταιρεία λειτουργίας του μετρό αποκατέστησε άμεσα την εικόνα του νέου σταθμού. 126 αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία θα είναι και απόψε ανοιχτά σε ολόκληρη τη χώρα σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει απόψε η αυλαία για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στις 7.30 ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή και στις 9.30 ο Πανετολικός αντιμετωπίζει την Καλαμάτα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική ως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 6 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά.

0: 7 λεπτά μετά τις 7 είμαστε στο τέταρτο ημίωρο, κυρίες και κύριοι, της εκπομπής. Σε δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις
0: και δύο τρολ. Γιατί έχουμε Παπαγιαννάκο τον Πρίτανη του Ομίλου και την άξια διαδοχό του Σοφία Καλαβρού που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, εκνάξου ορμόμενη. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, κυρίες και κύριοι. Η Ελένη, όταν λέω το όνομά της, χαιρετάει. Στο 210-48-00-170-174, άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε.
1: Να πούμε κανένα αποτέλεσμα και για τους φίλους που θέλουν να μάθουν.
0: Να στείλω καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο, το GZ. Καλησπέρα βουνά, γυρίσατε. Την καλησπέρα μου, καθοδόν από Σίβωτα για το ρημάδι την Αθήνα.
1: Από Σίβωτα, από Ιόνιο.
0: Τώρα αυτό που έκανες δεν έπρεπε να το κάνεις, το σταματέλο.
1: Βαρύ. Βαρύ και για το...
0: Βαρύ.
1: Το φίλο μας που φεύγει από το Ιόνιο για να έρθει η Αθήνα.
0: Ναι. Εντάξει, όλοι βαρύ, όλοι στην Αθήνα γυρίζουν.
1: Θες να πάω να γυρίσεις εσύ Αθήνα, να πάω εγώ Λευκάδα.
0: Ε?
1: Να πάω εγώ Λευκάδα.
0: Και εγώ τώρα φεύγω από τον Πειραιά και γυρίζω Αθήνα με πόνο ψυχής κάθε μέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι να κάνω, οικονομικός μετανάστης είμαι κι εγώ.
1: Λοιπόν, Liverpool Nottingham 2-2.
0: Ναι, η Liverpool έχει 6 παιχνίδια να κερδίσει. 4 πέρσι και 2 φέτος.
1: Bournemouth Everton 1-1 και Coventry Hull 0-1 και άλλη νίκη για τη Hull του Τζολάκη, ο οποίος έχει κάνει τεράστια επέμβαση.
0: Ωραίος.
1: Φοβερή επέμβαση. 7:30 η Newcastle νικάει την Tottenham.
0: Είναι το χειρότερο σερί της Liverpool στην Premier League από το 2012-13, φίλε. Έξερι παιχνίδια. Χωρίς νίκη.
1: Τώρα και όλα κάπου σταματάνε κάποια στιγμή.
0: Δύο ισοπαλίες, εκτός με την Newcastle στο Anfield με την Nottingham Forest.
1: Που ισοφάρισε ο Σομποσλάι στο 100 τόσο.
0: Η Liverpool δεν έχει κερδίσει την Bradford, την Jersey. Είχε τηθεί από την Άστο Κάτων Βίλα και τη Manchester United πέρσι. Και εσύ τα δύο αυτά.
1: Λοιπόν, Ισπανία έχουμε Levante Real Betis 2-2, ημίχρονο.
0: Όταν λες Levante, ρε φίλε, μου σχοβολάει το στούντιο.
1: Levante είναι, ξέρεις, στη Βαλένθια.
0: Ναι, έχω πάει.
1: Κι εγώ, τρία φάγαμε.
0: Λιμάνι. Όχι, εγώ έχω πάει λόγω του λιμανιού. Τέταρτο μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι στην Ευρώπη. Και μετά είναι ο Πειραιάς, πέμπτος.
1: Πέμπτος ο Πειραιάς, πίσω από τη Βαλένθια.
0: Είναι Ρότερνταμ.
1: Ναι.
0: Αμβέρσα.
1: Ναι.
0: Αμβούργο.
1: Αμβέρσα δεν έχει τα διαμάντια.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι, λέω, ρωτάω, δεν είπα ότι υπάρχει σχέση.
0: Βλέπεις πολλές σειρές. Γιατί για να έχεις διαμάντια αποκλείεται. Είσαι ατσίγαρος.
1: Τα διαμάντια δεν τα κρατάω, τα κάνω δώρο.
0: Τα διαμάντια είναι παντοτινά. Ναι, τα κάνεις δώρο, γι' αυτό είσαι μόνος σου.
1: Ποιος είναι μόνος του?
0: Εσύ.
1: Επιλογές.
0: Ε?
1: Επιλογές. Που δεν είμαι μόνος μου, αλλά τέλος πάντων. Θες τώρα να.
0: Προσπαθώ να σε ψάρεψω.
1: Τι να κάνουμε, να βγάλουμε εδώ τη ζωή μας, την προσωπική μας ζωή στα μανταλάκια. Δεν το κάνουμε.
0: Εδώ τον πάω από εκεί. Στρίδι. Κλειστό.
1: Κάτσε, περίμενε, γιατί τώρα ανέβηκε μια ομάδα στη Γερμανία και νίξε τη Leverkusen. Που παίζει. Ποιος όφι παίζει με τη Leverkusen? Όφι δεν παίζει με τη Leverkusen. Ναι. Elversberg. Λεμπερκούζεν 3-2, Κολονία Χοφενχάιμ 3-2, η Χοφενχάιμ παίζει και με τον Όφη και με τον Ολυμπιακό. Μάιντς Πάντερμπον 0-0.
0: Και η Ρεν μου φαίνεται.
1: Η Λειψία Μπορούσια Μαχεγκλάντμπαχ, ναι, σωστό και η Ρεν. Μπορούσια Μαχεγκλάντμπαχ 3-0. Ουνιόν Μπερλίν Άιντραχτ Φραγκφούρτης 3-3. Αυτό είναι γερμανικό αποτέλεσμα. Ιταλία δεν έχουμε κανένα παιχνίδι σε εξέλιξη. Στη Γαλλία Στρασβούργο Λένς Λάντς 0-1. Και στην Ολλανδία Εξέλσιο Σπάρτα Ρότερνταμ 1-1. Αυτά είναι τα μεγάλα πρωταθλήματα που είναι σε εξέλιξη μέχρι τώρα. Θα είναι και η Τουρκία. Ξεκίνησε το Κόνιασπορ Καϊσελίσπορ.
0: Αυτά τα λες τώρα για αυτούς που παίζουν στοίχημα, να εξηγήσουμε στον κόσμο που δεν καταλαβαίνει και λέει τι τον έπιασε. Αυτά τα λένε μηνά πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους, τα έχουν οι γυμνιστές. Ό,τι προεξέχει κινδυνεύει να το δαγκώσουν. Άρα οι άντρες γυμνιστές. Ο Αλεχάνδρο λέει, παρακαλώ να βάλετε έστω ένα τραγούδι από Μαντόνα. Θα πέσει κεραυνός να μας κάψει. Ευχαριστώ.

0: Το. Παιδιά, στείλε ένα μήνυμα απάντηση στο σχόλιο του φορολογούμενου. Ναι, τώρα εδώ γίνεται πανηγύρι, αδελφέ. Περίμενε. Πού να το βρω. Περίμενε. Ο Δημήτρης γράφει στις παραλίες, δεν διαβάζει τίποτα. Σαπίζεις μέχρι τελικής πτώσης. Το φαλακρό τουρκοβούνι λέει καλησπέρα, καλή σεζόν. Το καραβοκύρι του κυρίου Σταματέλου, υπέροχο. Εκείνο που με στέλνει όμως κάθε φορά είναι του κυρίου Μινά που λέει εσείς δεν είστε κορόιδα, λέει. Το γράφετε, δεν τα λέτε. Γιατί ψάματα λέω, ρε φαλακρό, πού είσαι εσύ, χάθηκες. Ούτε η Dire Straits.
1: Πάντω. Δεν έχει γυρίσει άνθρωπος. Πράσινη η δρόμη της Αθήνας. Άδειο δηλαδή αυτό, εννοώ στο πράσινο στο χάρτη. Άδειοι.
0: Κοίτα, Πασόκος μέχρι και στην κίνηση, ρε φίλε. Γεια σου, αγαπημένη Εμμανουέλα. Πού σε ρε αστέρι, καλά που υπάρχει το Instagram και σε βλέπουμε. Καλή αρχή, αγαπημένη μου. Να σε καλά, αγαπημένη Εμμανουέλα. Λοιπόν, αδέρφια, πολύ ωραίες συζητησούλες που αναπτύσσετε, πραγματικά ενδιαφέρουσες. Μπράβο, Πέτρος από Ηράκλειο. Πέτρα, Παντελής. Επειδή, παιδιά, επειδή στο Σαν Φρανσίσκο έχω φίλο που μένει εδώ και χρόνια, ένα σπίτι με δύο υπνοδωμάτια, ενοικιάζεται από 4,5 μέχρι 5.000 το μήνα. Είναι εκεί που παίρνουν 8,5 χιλιάρικα. Πάνω από τα μισά, ναι. Πάνε στο νίκη. Το πρόβλημα του Έλληνα επιχειρηματία, λέει ο Κρίσης, ο Θεός να τον κάνει, δεν πλήρωνε, δεν πληρώνει και δεν θα πληρώσει. Στην Ελλάδα μας έσωζαν οι χαμηλές τιμές και τα πολλά μαύρα. Οι χαμηλές τιμές τελείωσαν, τα μαύρα όχι. Είναι τρομερή η μισθολογική απόσταση Ελλάδας-Ευρώπης, ακόμα και σε πολυεθνικές που έχουν μισθολογικά κριτήρια για την ίδια θέση. Δηλαδή, σου λέει μια πολυεθνική, για την ίδια θέση στην Ελλάδα δίνει 2.000 ευρώ και για την ίδια θέση από στη Γερμανία μπορεί να δίνει 4.000 ευρώ. Άρε Χριστίνα. Φιλιά, καλό δελτίο. Όπως τα κατάλευκα είναι. Την Εσπίν πέρασε με τα μαύρα.
1: Δεν την είδα να περνάει με τα μαύρα.
0: Πέρασε με τα μαύρα.
1: Τώρα που χαιρέτησες γύρισα.
0: Σαν το σημάδι του Ζωρό ήταν. Ναι. Που πάνω μέχρι κάτω μαύρο. Τώρα περνάει στα άσπρα. Μας τρελάνει η Βίδου. Δελτίο με τη Χριστίνα. Καλά φίλε, δεν υπάρχει έτσι. Όχι, δεν υπάρχει. Μπούκαρα σε εγκαταστάσεις της πολιτικής αεροπορίας στο ελληνικό και έκλεψα καλώδια που προορίζονταν για το σύστημα τηλεπικοινωνιών. Το συμβάν καταγράφηκε από κάμερες που διαθέτει ο χώρος. Τα συγκεκριμένα υλικά συνδέονται με έργο που αφορά την αναβάθμιση των συστημάτων επικοινωνίας ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας στα κέντρα ελέγχου περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας. Αυτά δεν τα φυλάνε.
1: Αυτό αναρωτήθηκα λίγο από ασφάλεια.
0: Τάκι,
1: από ασφάλεια, Τάκι μου, τι κάνουμε, Τάκι μου.
0: Καλώδιο οπτικών ινών. Οι δράστες έκοψαν την περίφραξη και μπήκαν στις εγκαταστάσεις. Ενώ στο σημείο λέει βρέθηκε ο υπεύθυνος ασφαλείας, εσύ τι καταλαβαίνεις.
1: Για διάβασε το όλο. Ναι, γιατί με μπέρδεψες έτσι όπως το διαβάζεις.
0: Οι δράστες έκοψαν την περίφραξη και εισήλθαν στις εγκαταστάσεις, ενώ στο σημείο βρέθηκε υπεύθυνος ασφαλείας, ο οποίος ενημερώθηκε για το περιστατικό.
1: Ο υπεύθυνος ασφαλείας βρέθηκε κατόπιν εορτής.
0: Ναι, έτσι όπως το είναι γραμμένο, όμως τι διαβάζεις. Τι καταλαβαίνεις, ήταν εκεί. Τι, οι δράστες έκοψαν την περίφραξη και εισήλθαν στις εγκαταστάσεις, κόμμα,
1: ναι.
0: Ενώ στο σημείο βρέθηκε υπεύθυνος ασφαλείας.
1: Βρέθηκε μετά.
0: Κόμμα, αλλά δεν το βάζω. Ναι.
1: Έγινε.
0: Για το βάζω το μετά.
1: Έγινε το.
0: Ναι,
1: έγινε
0: το συμβάν.
1: Τη δουλειά, το συμβάν.
0: Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη διάρρηξη, την κλοπή. Εμφανίζονται οι δράστες να διαφεύγουν με γιο ταχύ φορτηγό αυτοκίνητο λευκού χρώματος.
1: Αυτό μέχρι εκεί. Και οι έρευνες άκαρπες.
0: Ακόμα άκαρπες.
1: Άκαρπες.
0: Ναι. Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει τη σταθερή, ασφαλή και αδιάλειπτη επικοινωνία των ελεκτών εναέρειας κυκλοφορίας με τα αεροσκάφη, καθώς και με άλλα κέντρα ελέγχου. Και είναι δωρεά αυτό.
1: Τι είναι?
0: Σύμβαση δωρεάς 3,8 εκατομμύρια χωρίς ΦΠΑ, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση αυτού του συστήματος.

0: στρατιώτης του Αλλάχ, Ερντογάν, κάνε τους μια χάρη, σε εμάς δηλαδή, και σώσε τους. Ρε φίλε, πώς μπήκανε, έτσι μπήκανε. Θα το είχαν παρακολουθήσει, θα ξέρανε.
1: Προφανώς θα ξέρανε, λες να μπήκαν έτσι και να πάρουμε ό,τι βρούμε.
0: Όχι. Πήγαν συγκεκριμένα και πήραν.
1: Και πήραν αυτό που θέλανε.
0: Και αυτό μαζί.
1: Και μπράβο, πήραν αυτό που θέλανε και ήξεραν και τι κανόνες ασφαλείας υπάρχουν. Αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν.
0: Ένας γράφει, γιατί δεν χτυπούν την αιτία του κακού που δεν είναι άλλη από κλεπταποδόχους. Η αστυνομία με την ΑΔΑΕ τι κάνουνε, δεν τους ξέρουνε. Εταιρείες κλεπταποδόχους λέει.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέει. Αλλά ποιος τους ξέρει και αν το ξέρει η αστυνομία.
0: Δεν ξέρω.
1: Αν δεν το ξέρει.
0: Μας μπλέκεται αυτά.
1: Ναι, δεν μπορώ να το πω.
0: Όταν ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία, τελείωσαν αυτά που ξέρω.

0: σας πούμε ότι η Χρυσή Τελεσίδου στους Μεσογειακούς Αγώνες, τώρα ήρθε η Ελισάβετ Τελτσίδου, συγγνώμη, στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντα, καθώς έδειξε στο τατάμι
1: πάλι,
0: ναι, το πλούσιο ταλέντο και τη σπουδαία εμπειρία που κουβαλάει, χαρίζοντας στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες. Η 7η Ολυμπιονίκη του Τόκιο συνέχισε με τον καλύτερο τρόπο τη σπουδαία παράδοση και ιστορία που φέρει η χώρα μας το άθλημα του τζούντο στη διοργάνωση. Μετά το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς, η 7η Ολυμπιονίκη στο Τόκιο έφτασε στην κορυφή της διοργάνωσης που φιλοξενεί η Ιταλία και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί στα μείον 70 κιλά. Κατέκτησε το δεύτερο και σημαντικότερο μετάλλιο σε Μεσογειακούς Αγώνες και χάρη στην Ελλάδα το τέταρτο χρυσό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτό ήταν το 19ο στο σύνολο για τα ελληνικά χρώματα από το 1983 έως και σήμερα. Το 19ο χρυσό.
1: Για Μεσογειακούς Αγώνες όμως.
0: Ναι, να υποθέσω. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Στη χαρητήρια να πούμε και τα άλλα παιδιά. Στην 7η θέση Μιλονέλης και Παπα-Νικολάου. Στα 100 κιλά ο Θανάσης Μιλονέλης και στα σύν 100 ο Παναγιώτης Παπα-Νικολάου. Πλασαρίστηκαν στην 7η θέση των κατηγοριών τους. Γιατί πρέπει να λέμε και τα παιδιά που αγωνίζονται και δεν ανεβαίνουν στο βάθρο. Γιατί οι θυσίες που κάνουν όλα τα παιδιά όταν κάνουν πρωταθλητισμό είναι τεράστιες.
1: Όταν θες να κάνεις πρωταθλητισμό, ξεχνάς πάρα πολλά.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι αθλητισμός, δεν είναι γυμνάζομαι για μένα.
0: Όχι, ναι.
1: Περνάω 2 ώρες στο γυμναστήριο, 2 ώρες πάω και τρέχω, κάνω ποδήλατο, κολυμπάω.
0: Ό,τι κάνει ο Κεφαλογιάννης.
1: Μπράβο.

0: πει γιατί σου κόψα τη φορά.
1: Ναι,
0: αλλά μου βγήκε αυθόρμητα.
1: Καλά, σου βγήκε αυθόρμητα γιατί είναι λες αλήθειες. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν είναι διαφορετικό το να πει πάω να τρέξω.
0: Κάθε
1: ναι,
0: μέρα.
1: Να τρέξω μισή ώρα.
0: Και ας τρέξει χιλιόμετρα.
1: Ναι, ναι, μισή ώρα, μία ώρα, όσο θες.
0: Όχι,
1: είναι διαφορετικό.
0: Πρωταθλητισμός είναι
1: όταν λες πρωταθλητισμός, αλλάζουν όλα. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
0: Πολλές θυσίες. Και τα παιδιά και τα
1: παιδιά. Δεν πα στην κορυφή χωρίς θυσίες.
0: Όχι, γενικά είναι άμα κατακτήσει την κορυφή που μπαίνει σε αυτό
1: να,
0: το.
1: Να παλέψει για την κορυφή. Να παλέψει για την
0: πανελλήνιο, σε ευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο. Δεν χρειάζεται να ανέβει στο βάρθρο.
1: Όχι, να παλέψει για την κορυφή.
0: Η δουλειά που έχει κάνει πριν. Εντάξει, εξαρτάται και στο ταλέντο και στην τύχη. Αλλά η δουλειά που έχουν κάνει όλοι, αναλογικά για τον καθένα, ναι, είναι τεράστια.
1: Να παλέψει για την κορυφή. Σου λέω, φτάσεις, δεν φτάσεις στην κορυφή και μόνο που θες να παλέψεις για εκεί.
0: Η δουλειά που κάνουν οι προπόνηση είναι τεράστια. Ασχέτως αν πετύχουν το στόχο ή όχι. Δεν μου λες.
1: Έλα.
0: Με τα λεπτά πληρώνεσαι, γιατί σε βλέπω συνέχεια και κοιτάς το ρολόι.
1: Όχι, μου σκάνε μηνύματα και τα βλέπω, τα διαβάζω στο ρολόι.
0: Α, έχεις το έξυπνο ρολόι. Γεια σου, Ρεσπύρο Παλιοδήμο, καλή αρχή σεζόν, μηνά, τσαμού. Να είσαι καλά, Ρεσπύρο, ο παλιός ακροάτης ο Σπύρος. Και έχουμε και την ένταση άγκυρα σε Κιέβου μετά από επιθέσεις σε τουρκικά πλοία, ε. Κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ουκρανός πρέσβης. Τι, μόνο τα δικά μας τα χτυπάνε. Κοίταξε να δεις, αν ένα στα πέντε πλοία. Όχι, είναι χωρητικότητα όμως. Την μπορούν να. Τέλος πάντων, ελέγχουμε το 20-21% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Οπότε μοιραζόμαστε και τα χτυπήματα. Είμαστε μέρος της εξίσωσης.
1: Έτσι πάει.
0: Όχι, αλλά άμα είσαι παντού. Πότε πριν από μια εβδομάδα, τρία μας βαρέσαν. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Το ένα μετέφερε λαχανικά από τη Σαμψούντα στο ρωσικό λιμάνι του Άψε. Πας για Ρωσία, πάρ' το. Είχα βγάλει ένα θέμα,
1: ναι,
0: όμως στις διακοπές που χτυπήσανε ένα ελληνόκτητο πλοίο ελληνικών συμφερόντων. Είχα και φωτογραφίες και τέτοια πανηγύρι, φοβερό πράγμα, ανατριχιαστικό.
1: Όταν λέμε ελληνόκτητο.
0: Είναι ελληνική εταιρεία.
1: Ελληνική
0: δεν
1: εταιρεία.
0: Έχει ελληνική σημαία, δεν είναι γραμμένο στο ελληνικό νεολόγιο.
1: Okay.
0: Τέλος πάντων, ήταν μαύρη θάλασσα, φορτηγό και το χτυπήσανε 22 μέσα πλήρωμα. Πέσανε στη θάλασσα, έκαναν δεδεθό και περνάει ένα άλλο ελληνόκτητο. Αυτό βυθίστηκε. Το χτυπήσανε με 5 drones. Mm. Περνάει ένα άλλο ελληνόκτητο, φορτηγό, τους περισυλλέγει 22 και 20 άλλοι, 42 άτομα. Και φίλε, το χτυπήσανε και αυτό λογικά Ουκρανοί με 2 drones. Και το ανατριχιαστικό ήταν ότι και στις δύο περιπτώσεις χτυπήσανε, στοχεύσαν όχι στο φορτίο, στο accommodation, εκεί που διαβιούν οι ναύτες.
1: Αυτοί ήταν νεκρούς.
0: Ναι. Και το έγραψα αυτό, έμαθα. Στο δεύτερο ήταν ο καπετάνιος και λέει στην εταιρεία μετά. Αυτό επέπλευσε, συνέχισε με 9 μίλια και πήγε σε τουρκικό λιμάνι. Ότι το πρώτο drone ήρθε και έκανε στροφές. Πώς κάνει πολύ ορκία, πίτιδες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το βλέπαμε τώρα και δεν ξέραμε. Θα χτυπήσει.
1: Δεν θα χτυπήσει.
0: Θα χτυπήσει. Πού θα χτυπήσει, στη γέφυρα. Πού. Το είχαν αφήσει οι φαφούτες και γίνα γύρω-γύρω. Πώς είναι οι Ινδιάνοι.
1: Μπράβο.
0: Που δεν φταίγανε κιόλας στην πατρίδα τους, υπερασπιζόντουσαν. Γύριζε αυτό. Και μετά το έριξε. Μα δεν φαντάζεσαι τώρα να είσαι στη γέφυρα και να βλέπεις έναν ντρόν πολεμικό να σε περιτριγυρίζει.
1: Και λες,
0: για να μην ξέρεις τώρα που θα πάει. Που θα χτυπήσει.
1: Θα έρθει ή δεν θα έρθει.
0: Και πού.
1: Και πήγε εκεί που κοιμούνται.
0: Στα κομμοπλήρωμα. Ναι, χτύπησε δηλαδή στο βασικό κορμό. Δεν χτύπησε στα μπάρια και τέτοια.
1: Να κάνει ζημιά, ξέρω εγώ, στο φορτίο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και είχε πει, μου είχε πει ένας φίλος που συζητούσε με ένα Τούρκο που είχαν ένα πλοίο, του είχαν βάλει ασυρμάτινο δίχτυ γύρω-γύρω. Και πήγε θαλάσσιο ντρόουν και βρήκε τρύπα.
1: Στο δεχτή.
0: Δεν το τρύπησε. Ναι. Μεταλλικό. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι κατασκευές είναι. Okay. Αυτή κόλπα έχουν βρει. Και βρήκε τρύπα, φίλε, και μπήκε μέσα και πήγε και τους χτύπησε τις μπουκάλες που είχαν με γράιρα. Δεν ξέρω τι είχαν.
1: Κατάλαβα. Δεν έμεινε αγεράσιμος όρθιος.

0: Porsche, I'm still standing. Yeah, yeah, yeah.
1: I still stand. Yeah, yeah, yeah. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Όταν όλοι διδάσκουν τα πάντα, εμείς επιλέξαμε να υπηρετήσουμε ένα μόνο πράγμα. Τη σκέψη, την έκθεση.
10: Έτσι δεν χωρέσαμε την έκθεση μέσα σε ένα φροντιστήριο. Φτιάξαμε ένα φροντιστήριο αποκλειστικά γύρω από την έκθεση. Έκθεση Plus. Το πρώτο εξειδικευμένο φροντιστήριο διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Διεύθυνση σπουδών Μαρία Ποντίκα. Ηλία Ηλιού 5 Αγρίνιο. www.mariapondika.gr. Έκθεση Plus.
9: Το Plus είναι στη σκέψη σου.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Για τη βιομηχανία και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι στο Αιγαίο υπάρχουν γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Τη Ρωσία πρόκειται να κατονομάσει ο καγκελάριος Μέρτς ως υπεύθυνη για τις πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της κυριακάτικης Welt και του Πολιτικό. Μάλιστα, θα ανακοινώσει και γερμανικές κυρώσεις κατά της χώρας. Μέχρι στιγμής πάντως η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ξεκινάει η εφαρμογή των μειώσεων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η λίστα έχει διευρυνθεί και προσεγγίζει πλέον τους 1.660 κωδικούς. Σε 675 ανέρχονται οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην Αλεξάνδρεια Ημαθία, στο 274ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε φορτηγό όχημα και μεταδόθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Oh.

0: λεπτά πριν από τις 8 πήγαμε στο τρομακτικό πέμπτο ημίωρο, κυρίες και κύριοι.
1: Πέμπτο ημίωρο. Είχα να τα ακούσω από τους φουνταριστούς.
0: Φουνταριστούς. Μετά κάναμε τρίωρα. Έλεγα το τρομακτικό πέμπτο ημίωρο. Τι μου θύμισες τώρα, με συγκίνησες, πανάθεμά σε. Με Νίκο Σταματέλο και Μινά Τσαμόπουλο στα.
1: Μινά.
0: Έτσι θα είμαστε όλο το χειμώνα. Για την άνοιξη βλέπουμε. Είναι το νέο πρόγραμμα. Μανιάνα, παιδιά, έχω ζήσει 5,5 χρόνια στη Ζηρή. Είχαμε τόνους χιόνια, άλλους τόσους βροχές. Χαλάζει, δεν είχα δει ποτέ. Τι γίνεται, ωραίο, λέει η Μανιάνα. Τι να σου πούμε, Μανιάνα, ωραίο.
1: Σημαντική αλλαγή. Και όποιος δεν τη βλέπει, θα την πληρώσει.
0: Γεια σου, Ιωάννα, καλησπέρα σας. Για το πρόβλημα με την εφαρμογή του λεωφορείου, έχουμε κάποια ενημέρωση. Ευχαριστώ. Όχι. Όχι, μου λέει και η μικρή απ' έξω Σοφία.
1: Χωρίς να τρολάρει αυτή τη φορά.
0: Τι?
1: Χωρίς να τρολάρει αυτή τη φορά.
0: Χωρίς να τρολάρει, ναι. Όχι, Άννα μου, όχι. Ο πρόεδρος συλλόγου Πλοκηθάς κάνει σούζι μπροστά στο ξενοδοχείο του Σταματέλου. Σκεφτείτε, λέει, τον Μπρέκα με ένα μίνι γκάν πάνω στο πλοίο με τα λαχανικά να στοχεύει τα ντρος και να φωνάζει: ελάτε να τα πάρετε τα λαχανικά για να πυροβολεί. Μόλις πήρα στα χέρια μου τα πρώτα του προγράμματος της Μαρίν Λεπέν, λέει. Κολμπερτισμός στην οικονομία, κρατικοποίηση, κρατικός παρεμβατισμός παντού, λέει ο Γιάννης Αντωνάφακτο. Τι να σου πω.

0: μόνο στον Πειραιά έχει κίνηση. Στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Μόνο εκεί, πουθενά άλλου.
1: Ναι.
0: Σημαίνει κάτι αυτό?
1: Ότι
0: για εσάς τους πειραιώτες. 7.30 το παρά 20.
1: Ξέρω, φεύγουν τα κριτικά. Συνήθως τέτοια ώρα έρχονται και πλοία.
0: Ναι, 9 η ώρα.
1: Κλάδες.
0: Ναι.
1: Όχι, τα κριτικά φεύγουν 9 η ώρα.
0: Φεύγουν 9 η ώρα, ναι.
1: Μήπως πάνε για τα κριτικά, έχουν έρθει και κάποια από Κυκλάδες.
0: Πολύ κίνηση όμως.
1: Στην πλατεία Καραϊσκάκης. Γυρίζει ο κόσμος πίσω σιγά σιγά. Οι βουτιές συνεχίζονται όμως, μη μασάτε. Μόλις ακούσει βουτιά, χαμογελάει ο Νότιος. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Περιμένει να κρυώσει λίγο καιρός.
1: Ναι. Μόνο τα κρυώνει ο καιρός κάνει μπάνιο. Γιατί είναι χειμερινός κολυβητής. Τι έφαγε σήμερα, αρακά. Ούτε που θυμάται. Τον έχει η γυναίκα του με τον αέρα τον τρέφει. Γι' αυτό είναι 80 χρονών και φαίνεται 60. Έχω να σου πω μια και πιάσαμε τα τουριστικά από Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, το ένα στα 3 ευρώ.
0: Έρχεται στα ταμεία μας.
1: Ουί.
0: Γερμανία.
1: Κατέγραψε και... το 25 ο ελληνικός τουρισμός, γιατί πάμε και λίγο πίσω. Πρέπει να κλείσει η χρονιά για να βγουν τα στατιστικά. Υψηλό επίπεδο με 38 εκατομμύρια αφίξεις και 22,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε εισπράξεις το 25. Οι πέντε μεγαλύτερες αγορές, δηλαδή από που προήλθαν οι τουρίστες, Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που συνεισέφεραν το 53% των τουριστικών εσόδων. Φέτος όμως πολλοί Βρετανοί κάναν διακοπές στη Βρετανία. Το 26, αυτό είναι για το 25.
0: Τα βρήκαν όλα ακριβά και μοιράνε ναι, πίσω.
1: Γιατί αυτοί πάνε και Ισπανίες και τέτοια, δεν έρχονται μόνο εδώ.
0: Άλλος λέει ακρίβεινε όλη η Μεσόγειος.
1: Φίλε, να σου πω κάτι. Και σωστά πράττουνε. Δηλαδή, είχε συνηθίσει να πηγαίνεις στο χήνισί. Yeah. Ακριβή να είναι όλα αυτά στο Θεό. Εσύ παίρνεις ένα μισθό, ο οποίος αυξήθηκε κατά λίγο σε σχέση με τις αυξήσεις.
0: Ή δεν αυξήθηκε καθόλου.
1: Γιατί πρέπει να πας σε αυτό το ίδιο νησί και έχεις ψυχολογικά προβλήματα, αφού δεν βγαίνεις. Γράφ' τους. Πήγαινε εκεί που φτάνει το βάλαντιό σου. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή.
0: Ναι, γιατί όλα αυξάνονται.
1: Καθορίζεις το επίπεδό σου με την ακρίβεια των διακοπών.
0: Φαντάζομαι πως όχι, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που σκέφτονται ότι πέρσι πήγα, ξέρω εγώ, Σαντορίνη και φέτος δεν κατάφερα να πάω. Ναι. Και τους παίρνει από κάτω.
1: Γιατί?
0: Με τον τρόπο που σκέφτονται, αυτό σου λέω.
1: Γιατί? Δεν πρέπει να μας τρελαθεί. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί! Δηλαδή, όσο φτάνει το προϋπολογισμό σου, ρε φίλε, τι θα κάνουμε τώρα. Ασφαλτάρεις.
0: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες.
1: Απλά σου λέω πώς σκέφτεται. Μακάρι να βγάλεις περισσότερα να πας.
0: Σου λέω πώς σκέφτεται ο κόσμος.
1: Ναι. Όλα είναι θάλασσα, λέει η Σοφία. Άρε νησιώτησα. Άρε νησιώτησα. Λοιπόν, πέντε μεγάλες αγορές είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την πεντάδα, η Γαλλία και η Ιταλία. Οι Αμερικάνοι κάνουν λεφτά όταν έρχονται. Αναφυσβήτητα.
0: Γιατί για τους Αμερικανούς είμαστε φτηνοί ακόμα.
1: Ναι. Γενικά η Ελλάδα, όπως λέει ένας φίλος μου, δεν κολετάχθουμε τους Αμερικανούς, άσχετο, που ζει 30 χρόνια στο εξωτερικό και εκεί έκανε την επαγγελματική του καριέρα και έβγαλε λεφτά και θα θέλει να βγει στη σύνταξη να έρθει εδώ πέρα να αγοράσει κάτι να μείνει. Μου λέει η Ελλάδα είναι καταπληκτική όταν έχει λεφτά.
0: Δηλαδή αυτός απόλυτα.
1: Απ' έξω που είχε κάνει τον Μπαγιόκο, το δούλεψε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Λέει αυτό στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, είναι φοβερά. Να μου έχει λεφτά όμως. Αυτό. Θα μου πεις όπου και να πας άμα έχεις λεφτά. Ναι, αλλά η Ελλάδα έχει τα ξεχωριστά. Έχει θάλασσα, ήλιο, σούπα, μούπες. Γι' αυτό έχουν
0: ναι, okay.
1: Πολλοί κέντρο Ευρωπαίοι παίρνουν τη σύνταξή τους, έρχονται εδώ και αγοράζουν σπίτια.
0: Και μένουν εδώ για πάντα.
1: Και αυτά, γιατί, γιατί είναι ωραίος ο καιρός, είναι όλα αυτά. Έχουν πρωθυπουργό τον Κυριάκο. Όχι, γέλασα με τον μορφασμό του Πασόκου, του Σταματέλου.
0: Για πιο απ' όλα.
1: Που είπα, έχουμε πρωθυπουργό τον Κυριάκο. Είχα...
0: Ναι.
1: Α, δεν φάνηκε στο ακροατήριο γιατί κάνουμε ραδιόφωνο.
0: Κάνουμε ραδιόφωνο. Έχουμε και την κάμερα. Η κάμερα εκεί. Βλέπει την κάμερα που γράφει.
1: Η κάμερα τραβάει μόνο του σοβαρού παραγωγού που του παίζουν μετά στα social
0: media. Στα social media. Μπει τίποτα.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Άλλο αυτό. Το αν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Εγώ λέω ότι γίνεται.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Μα ξέρει ο κόσμο. Κοιτάει. Μα κοιτάζει, μίλα.

0: Πάντως για να είμαστε και σωστοί,
1: ναι,
0: σύμφωνα με Άδωνη Γεωργιάδη,
1: όλα στην Ελλάδα είναι ζάχαρη.
0: Ζάχαρη.
1: Ναι.
0: Υπέροχα περνάμε, δεν υπάρχει φτώχεια, όλοι μαυρισμένοι γυρίσαμε.
1: Ναι. Ήδη ψέματα λέει.
0: Ότι γυρίσαμε μαυρισμένοι.
1: Καλά, εγώ μαυρίζω και χωρίς να πάω διακοπές.
0: Και μηχανάκι να κάνω και να.
1: Να πάω στο λιμάνι και να αρπάζω. Και μου λένε έχει ξεκινήσει τα μπάνια, λέω από τώρα, τον Απριλίο.
0: Μια βόλτα να βγω στο Φλίσβο το πρωί, θα μαυρίσω. Δεν σημαίνει ότι πήγα διακοπές και πέρασα υπέροχα και δεν υπάρχουν φτωχοί. Δεν υπάρχει κρίση και όλα αυτά, δεν υπάρχει ακρίβεια.
1: Δεν υπάρχει ακρίβεια.
0: Στην κυβέρνησή σου πες τα, μην τα λες εμένα.
1: Οπότε γιατί είναι δικιά μου κυβέρνηση.
0: Εσύ υπερασπίζεις τον Κούλη.
1: Εγώ όχι, λέω ότι έχουμε πρωθυπουργό τον Κυριάκο. Δεν τον έχουμε.
0: Και το αναφέρεις ως κίνητρο στους ξένους να έρθουν να αγοράσουν σπίτι.
1: Μα δεν
0: να
1: έχουν,
0: εδώ.
1: Κάνουν σιγουράς για να αγοράσουν σπίτια εδώ.
0: Ναι, σκοτώνονται. Και τώρα αν αλλάξει κυβέρνηση θα τα πουλήσουν να γυρίσουν πίσω.
1: Θα γίνει. Οι Έλληνες πληρώνουμε για να έχουμε συνδρομές και να βλέπουμε ταινίες, σειρές και αθλητικά σε υψηλό ποσοστό, 4 στους 10.
0: Και πώς είναι και οι πειρατές?
1: 4 στους 10 χρήστες, ναι. Έλληνες χρήστες του διαδικτύου.
0: Ένας στους 10 είναι πειρατής.
1: Πειρατής.
0: Ναι.
1: Πώς το λέγει η Αλίκη Βουλιακλάκη? Πειρατή!
0: Καλέ πειρατή! Ένας στους 10 είναι πειρατής. Ένα εκατομμύριο είναι ο.
1: Του λες για πειρατές γιατί χτυπάνε πάλι Σομαλοί πειρατές και κινδυνεύουμε εκεί.
0: Ένα στους 10 δεν πληρώνει συνδρομή.
1: Κανονικά.
0: Ναι, δεν πληρώνει
1: συνδρομή.
0: Δεν πληρώνει κανονική συνδρομή. Ναι, πληρώνει πολύ λιγότερο για να βλέπει.
1: Eurostat. Το 40,2% των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου είχε το 25 συνδρομή σε τουλάχιστον μία υπηρεσία αυτού του είδους. Έναντι 32,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιάσε αυτό ρε και χτυπά. Σου κάνω μαθήματα τώρα.
0: Για ξαναπέστω.
1: Πιάσε αυτό και χρησιμοποίησε το.
0: Επειδή διάβαζα το μήνυμα του Λάμπρου, ναι, επειδή διάβαζα το μήνυμα
1: σύμφωνα
0: του Λάμπρου.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat,
0: ναι,
1: λέμε για το streaming ταινιών, σειρών και αθλητικών μεταδόσεων.
0: Ναι.
1: Eurostat.
0: Ναι.
1: Το 40,2% αντε 40% των Ελλήνων, ναι, χρηστών του διαδικτύου είχε το 25 συνδρομή σε τουλάχιστον μία υπηρεσία, δηλαδή και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Αυτού του είδους. Ενώ ο μέσος όρος είναι 32% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιάστο εσύ, χτύπα σου λέω τώρα. Κάνουμε εδώ μαθήματα.
0: Ναι, δεν βγαίνει ο Έλληνας, δεν βγαίνει έξω και δίνει τα λεφτά του στο να κάτσει σπίτι να, ό,τι φτηνότερο. Να μην χαλάει λεφτά.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Τα λέω εγώ, εσύ δεν με ακούς.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Κάνουν καλή δουλειά στη Χαριλαότρη Κούπη.
0: Στην παλιά Χαριλαότρη Κούπη.
1: Είναι και προεδρικός αυτός τώρα.
0: Στην παλιά Χαριλαότρη Κούπη.
1: Πρώτη είναι η Ιρλανδία, αδελφέ, και μετά η Δανία.
0: Στο streaming.
1: Ναι. 63%!
0: 63%, ε!
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνουν από το σπίτι με τίποτα.
1: Τον Ιρλανδό.
0: Και εκεί κουλί έχουνε.
1: Μάλλον. Και ακουλαθούν, πρόσεξε, πάνω από εμάς τώρα. Ολλανδοί, Σουηδοί, Τσέχοι και εμείς είμαστε Λουξεμβούργο και μετά εμείς.
0: Όλοι αυτοί βλέπουν streaming πάνω από εμάς.
1: Έχουνε, ναι.
0: Περισσότερο από εμάς.
1: Ναι. Κρίση παντού σε όλη την Ευρώπη. Κρίση, κάθονται όλοι μέσα και βλέπουν.
0: Ή κάνει κρύο και δεν βγαίνουν έξω.
1: Μπα, μέσα κάθονται.
0: Μπουζούκια δεν έχουν.
1: Μέσα κάθονται. Τι μπουζούκια, εδώ πέρα τα μπουζούκια ανοίγουν Παρασκευή Σάββατο. Κι αν. Παλιά θυμάσαι που ήταν όλη τη βδομάδα, Πασόκ.

0: Δεν ξέρω πώς το πιστεύουν, αλλά ζήσαμε εποχές που ήταν 7 στα 7 τα μπουζούκια νυχτά.
1: Τι πλάκα κάνω. Σοβαρολογώ.
0: 7 στα 7, κάθε μέρα. Και τώρα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Ούτε Παρασκευή, Σάββατο.
0: Την Κυριακή κλειστά.
1: Δουλεύουμε τη Δευτέρα.
0: Δουλεύω, καλά, το ξέρω ότι δουλεύουμε τη Δευτέρα.
1: Δεν υπήρξε περίοδος που ανοίγανε κάποια μαγαζιά Κυριακή μεσημέρι. Όχι μπουζουξί, κάτι τέτοιο. Είχαν απογευματινή.
0: Λαϊκή απογευματινή.
1: Δοκιμάσανε κι αυτό.
0: Ναι. Λαϊκή απογευματινή.
1: Δοκιμάσανε κι αυτό. 10 ώρα, 10 και μισή κλείνανε.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, το δοκιμάσανε κι αυτό. Θα λέω εγώ. Καλά έρχεται και το σχέδιο, λέει, για τα 5,3 δισεκατομμύρια μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Κλειδί το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα προβλέπει 25 παρεμβάσεις για 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά.
0: Ναι.
1: Και 70.000 μικρές επιχειρήσεις. Κοινωνικές κατοικίες, ηλεκτρικό γεωταχή με μίσθωμα 150 ευρώ το μήνα, ενεργειακές αναβαθμίσεις και έξτρα 100 ευρώ στο επίδομα θέρμανσης. Ξέρεις τι είναι όλα αυτά. Τα ανακοινώνουν αυτά, πάμε όλοι, καταθέτουμε αιτήσεις, εγκρίνονται.
0: Και δεν τα παίρνεις ποτέ.
1: Τα παίρνουν οι πρώτοι χίλιοι, 10.000 αναλόγως που είναι τα μετά, λέει, τελειώσαν.
0: Εκείνος ο φίλος σου με το ηλεκτρικό τα πήρε τα λεφτά.
1: Όχι. Το αυτοκίνητο.
0: Το αυτοκίνητο. 70.000. Ναι.
1: Πού το θυμήθηκες?
0: Δεν το ξεχνάω.
1: 70.000 ηλεκτρικό, λέει, επιδοτήσεις αυτά, βάλαν τα χαρτιά τους, εγκρίθηκαν κανονικά. Πάνε αυτά, παιδιά, τι έγινε και αυτά, λέει, τελειώσαν τα λεφτά. Αυτό τώρα άνοιξη ήταν. Όχι φέτος. Και μετά τον Αύγουστο ανοίγει άλλο παράθυρο.
0: Και σου λέει ο Κακομοίρης, πάρε τα πάρω.
1: Πού το θυμήθηκες? Ναι, λέει, όχι. Λέει, για αυτά είναι για αυτούς που καταθέσαν την αίτηση τον Αύγουστο. Δηλαδή.
0: Κοροϊδία στο μέγιστο βαθμό.
1: Και κοροϊδία πεθαίνεις.
0: Ναι. Κοροϊδία, κανονικά.
1: Εγώ όταν ακούω όλα αυτά, λέω, εντάξει, πώς θα τα πάρουν, νομίζεις?
0: Μια χαρά είμαστε με το πετρελαιό κίνητο.
1: Δεν το λένε όμως. Ότι με όσο προλάβεις.
0: Μιλάμε τώρα για κυβερνήσεις και το έχουν κάνει όλες. Ποια κυβέρνηση ήταν που σου έδινε προνόμια για να πάρεις με πολλά κυβικά αυτοκίνητο? Πάνω από 2.000 κυβικά.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Και μετά ήρθαν και στα φορολογήσανε.
1: Ναι.
0: Σου δώσαν κίνητρο, τα πήρες, πήρες. Δίλητρο, ναι. 2.500 κυβικά. Ναι. Και μετά στο φορολογήσανε.
1: Κοροϊδό.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι, έτσι είναι. Όλοι. Όλοι τα ίδια.
0: Όλοι. Δεν σου λέω για μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Όλες τα ίδια κάνουν.
1: Όταν βλέπω που λες κάτι τέτοια, λέω, καλά. Καλά. Κάτι του μαγνήτησε το βλέμμα.
0: Όχι, ο Χρήστος σας λέει για το streaming.
1: Α, κάτι δεν το έχω δει, περίμενα. Για πες.
0: Οι χώρες που έχουν streaming είναι διότι έχουν καλό ίντερνετ και περνάνε πολλές ώρες σε τρένα και βλέπουν, αλλά μην λέμε ότι οι Έλληνες δεν βγαίνουν. Εντάξει, δεν βγαίνουν έρχεστο όπως γίνανε. Δηλαδή, άμα βγεις βράδυ καθημερινή στην Αθήνα, σε πιάνει η ψυχή σου.
1: Ναι, παιδιά, και στην Αθήνα είναι 5 εκατομμύρια.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω, σε πιάνει η ψυχή σου. Παρασκευή, Σάββατο, οκ, okay, ναι, έχει
1: και Πέμπτη. Πέμπτη είναι το μικρό Σάββατο.
0: Το μικρό Σάββατο είναι
1: Πέμπτη. Κάνω παρέα με την νεολαία και τα ξέρω.
0: Εντάξει, εσύ που κάνεις παρέα με την νεολαία. Εγώ απέχω πλέον με την νεολαία. Δεν
1: μεγάλωσα. Και δεν αντέχεις. Ο Λάμπρος λέει, καλησπέρα, καλές εκπομπές Κωνσταντέλιας Καρέτσας, βαστική στον Ντόρτμουντ Αμβούργο. Ασίστ του Καρέτσα στον Γιουρασί και 1-0, λέει. Και η φάση ξεκίνησε από τον Κωνσταντέλια. Τι παιχτούρα και ο Κωνσταντέλια. Έχεις δει αυτά τα σποτάκια που παίζουν από τον Ντόρτμουντ κοντά στη Μπάγερν? Που έκανε το ελεύθερο τερματοφύλακας από τα 60 μέτρα, 70, και του ήρθε η μπάλα και τη σταμάτησε. Δεν την κοντρόλαρε. Την πάτησε κάτω.
0: Έχει κάνει, πιστεύω, ο Κωνσταντέλια στην καλύτερη επιλογή.
1: Έσκασε μπάλα κάτω
0: και δεν
1: αναπήδησε. Δεν γκέλαρε, ούτε του φύγε. Με το που έσκασε κάτω, ήταν μαγνήτης από κάτω. Βάζει το πόδι από πάνω εκεί. Τίποτα, δεν έπαιξε μπάλα, τίποτα.
0: Μην χτυπάς το τραπέζι, θα πάρει τηλέφωνο ο Ηλίας.
1: Α, ναι, γιατί θα φύγουν τα καλώδια κάτω από το τραπέζι. Κάτσε να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Και Καρέτσας, ιδιοφία. Τζόλης, που δούλεψε ο άνθρωπος.
0: Κανένα από τα παιδιά εδώ δεν έχει φτάσει μόνο με το ταλέντο.
1: Δουλειά, με ταλέντο σε πάει μέχρι ένα σημείο.
0: Μπράβο. Μετά θα σε απογειώσει δουλειά.
1: Να.
0: Προσωπική δουλειά. Ταλέντο πολύ. Πολλούς ξέρω με ταλέντο.
1: Ναι,
0: εκείνοι που πέτυχαν είναι αυτοί που δούλεψαν. Που έβαλαν κάτω το ταλέντο τους και δούλεψαν.
1: Τι είναι αυτό, ρε Κυριάκο Παυλίδη? Κάτι μας έστειλε. Τι είχαμε πει, για μια συνταγή είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Και μπήκαμε στην τελική ευθεία, κυρίες και κύριοι. Τροχιοδρομούμε για να δώσουμε σκυτάλη στον Δημήτρη Γιαννήρη. Ο οποίος θα κάνει το μαγκατζίνο απόψε, Σαββατόβραδο. Τι καλύτερο, ρε Γιαννήρη, για σένα δουλεύουν όλοι.
0: Τώρα που πες τροχιοδρομούμε, έχεις δει ένα πιλότο Καλά, στα social media τον έχω δει κι εγώ. Που λέει προσγείωση ότι την καταλάβατε στον αφρό σας έχω να μιλάει στους επιβάτες και τον αποθεώνουν όλοι. Ωραίος τύπος.
1: Κάτι το είχα δει στο TikTok μου.
0: Ναι, δεν θυμάμαι κι εγώ σε ποια εταιρεία είναι, αλλά όχι τα κλασικά. Και το ωραίο είναι ότι τον άκουγες και τον καταλάβαινες. Γιατί συνήθως ναι.
1: Ευχαριστώ σα σήμερα ο κυβερνήτη του Σκάφου των Σταμών. Έχουμε μια καλή πτήση και το ταξί μα για τη Ζουρίχη. Θα διαρκέσει 2-3 ώρε. Ο καιρό είναι καλό. Λίγη νεύθυνση, μέρη προσγείωση. Η θερμοκρασία ήταν από εκεί. Είναι γύρω στου 23 βαθμού Κελσίου. Θα ταξιδεύουμε καλή πτήση. Σαν το γιατρό με το φαρμακοποιό που διαβάζει, μόνο ο φαρμακοποιός μπορεί να διαβάσει τα γράμματα του γιατρού. Έτσι, μόνο οι αεροσυνοδοί μπορούν να καταλάβουν τι λέει ο κυβερνήτης.
0: Μάλλον επειδή ξέρουν τι θα πει.
1: Ναι, σωστά.
0: Όχι επειδή το ακούνε κιόλας.
1: Για πες. Ο Άγγελος. Καλησπέρα και καλές εκπομπές. Ναι, στην Ελλάδα περνάς καλά, ανοίξεις χρήματα, αλλά να τα έχεις όσο μπορείς να τα χαρείς και όχι στα 70+. Καλή συνέχεια.
0: Εννοείται.
1: Σωστά, Άγγελε μου, αλλά.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, πιο νωρίς, δύσκολα. Πρέπει να είσαι εισοδηματία εδώ. Όχι από τα 70, εντάξει. Τώρα αναλόγως τι κάνεις, πώς είσαι, τι αυτά.

0: Καστρολάκης. Καλησπέρα, έχετε δει λέει την κλοπή προβάτων στην Αίγυπτο με το λαχανί Ιντατσούν. Αλλά οδήγηση Duke, ενώ το φορτηγό είναι σε κίνηση. Όχι, αδελφέ, δεν το έχουμε δει.
1: Όχι πρόβατα, κάτι και άλλα. Κατεψυχμένα κοτόπουλα κλέβανε. Κάτι τέτοιο.
0: Δει,
1: ναι, ναι. Έχει κολλήσει το Ντάτσον από πίσω. Γιατί τέτοιο είναι.
0: Τα κατεβάζουν.
1: Ναι, ναι, έχουν ανοίξει την πόρτα και προσπαθούν να εγκινήσει.
0: Α, του έχουν ανοίξει την πόρτα του ψυγείου, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουν κολλήσει πίσω από το ψυγείο. Πρέπει να είναι Ντάτσον.
0: Παλιά.
1: Σφυρίλα το γύρω-γύρω τα τρακαρίσματα.
0: Τώρα μου αρέσει το βουλή εδώ για το TikTok ο φίλος ο Λάκης Τρολάκης που βγαίνουν κάποιες εκπομπές αυτά και κατηγορούν τα social media. Τηλεοπτικές εκπομπές.
1: Ναι.
0: Τα social media και αυτά.
1: Και, και διαφημίζονται μέσα από τα social media.
0: Όχι μόνο διαφημίζονται. Το 1/5 της εκπομπής είναι βιντεάκια από τα social media. Πάμε να δούμε το είδες αυτό, ας πούμε, να έχουμε τηλεοπτική εκπομπή. Να παίξουμε το viral στην Αίγυπτο που αφού έχει γίνει viral, το έχει δει όλος ο κόσμος. Τι το παίζει στην τηλεόραση?
1: Για εκείνους που μπορεί να μην το έχουν δει, για τους λίγους. Να καλύψει και τους λίγους.
0: Ένα, γι' αυτό τη βλέπουν τηλεόραση λίγη.

Αλίκη, γεια σου Αλίκη. Σε ακούμε, φιλιά από τη Μήλο. Α, η Αλίκη. Γεια σου ρε Αλίκη, χαιρετισμού στο Μιχάλη. Να είστε καλά, ελπίζω να τα πούμε τέλος του μήνα. Είδα το επίθετο στο mail. Γι' αυτό λέω πια Αλίκη. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα.

0: Και ετοιμαζόμαστε να παραδώσουμε, κυρίες και κύριοι, μετά από 2,5 ώρες εκπομπή. Εμείς εδώ. Ποιος άλλος κάνει 2,5 ώρες εκπομπή στο Sky?
1: Ο Άρης πόσο κάνει το πρωί?
0: 2. 8-10.
1: 2.
0: Δεν σου μιλώ για σκάτζες.
1: Όχι, όχι, κανονικά λέμε.
0: Κανονικά, ποιος κάνει, πρόγραμμα. Ποιος κάνει 2,5 ώρες εκπομπή?
1: Κανένας.
0: Πάλι ξεχωρίσαμε, ρε φίλε.

0: Καλά στην Μπαρτσελόνα, είδες τι έγινε με το θύελλα αντιδράσεων, με το Super Cup που έγινε πολιτικό θέμα.
1: Καλά στην Μπαρτσελόνα τα έχουν κάνει λίγο μαντάρα, σχάτος. Σχολή στα κατεχόμενα.
0: Όχι, ήταν με την Αθλέτικο Μιλμπάου που την κερδίσαν 2-0 στον Καμπ Νου. Ναι. Αποφάσισε η διοίκηση της Μπάρτσα, ο Χουάν Λαπόρτα,
1: ναι,
0: ο οποίος έχει παχυνεί. Είχα πάει Φόρμουλα 1 στη Βαρκελόνη το 2000, 2001.
1: Χθες.
0: Ναι, ναι. Τότε είχα πάει 4 φόρμουλες. Είμαστε μια παρέα, 3 άτομα δηλαδή. Και είχαμε πάει να δούμε το Καμπ Νου.
1: 3 φίλοι, 4 φόρμουλες.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Πολύ καλός. Και είχαμε πάει να κάνουμε tour στο Καμπ Νου.
1: Ναι.
0: Μέσα περιμέναμε τη σειρά μας. Αυτά πήγαμε, ψωνίσαμε στην μπουτίκ, όλα αυτά.
1: Μια χαρά.
0: Και στην είσοδο μας δίνανε προσπέκτους.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
4: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
5: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
6: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ, μπορείς.
7: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
8: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
6: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
7: 4 δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 2641055992.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Σύμφωνα με τον Γκάρνερ, η νοημοσύνη δεν είναι μία. Είναι πολλαπλή. Αϊνστάιν, Δημοσθένης, Μότσαρτ, Γκάντι, Φρόιντ, Πικάσο, Σοκράτης, Τζερόμ Καλούτα. Ο καθένας σκέφτηκε αλλιώς. Έγραψε ιστορία αλλιώς. Κάθε μυαλό σκέφτεται διαφορετικά. Γι' αυτό και στην αγωγή εδώ και 15 χρόνια η λίστα των επιτυχιών στις πανελλαδικές συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί κάθε μαθητής δουλεύεται ξεχωριστά. Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αγωγή στο καινούριο Αγρινίου. Γυμνάσιο, Λύκειο, όλες οι ομάδες προσανατολισμού, ΕΠΑΛ. Διεύθυνση σπουδών, Ποντίκα Μαρία. Μάθε περισσότερα στο www.agogi.eu. Στην αγωγή, κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια έχει τη δική του νοημοσύνη. 15 χρόνια αγωγή. 15 χρόνια επιτυχίες. 15 χρόνια που αποδεικνύουν πως η νοημοσύνη έχει πολλές μορφές.
4: Αγωγή. Σκέψου αλλιώς.
5: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και Smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος@pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
7: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα. Δυτικά FM 92,8. Είμαστε ένα. Πάντα μαζί.
1: Μες τα χαράματα.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου.

βγεις ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

κάνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

Ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δε βράχει κάπου αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου.